Πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτζάκος, 6 με 8 όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή, έτσι και σήμερα Παρασκευή για να μην ξεχνιόμαστε 8 Μαΐου. Θα είμαστε παρέουλα για 2 ώρες και μέσα σε αυτές τις 2 ώρες τα χωράμε όλα. Αντικειμενική ενημέρωση, βλέποντας τι γίνονται στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Αληθινή μουσική, ισοδιασκέδαση και επικοινωνία φυσικά. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα ξεκινάει υπέροχα. Στον 89 Rainbow.

Αυτό το τραγούδι το έχουμε μέσα στο DNA μας. Εντάξει, είναι συνδεδεμένο με το 1987. Άλλα τεράστια επιτυχία για τους Europe, βέβαια, είναι από τα συγκροτήματα που κάνανε άπαξε φάπαξε επιτυχία. Δηλαδή, κυκλοφορήσαν και ένα δεύτερο σύγκλι μετά. Κάνανε έναν δίσκο άλλο, μάλλον, για να είμαι σωστός. Αλλά αυτό το τραγούδι, το Final Countdown, είναι συνδεδεμένο με, με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Κακά τα ψέματα, ακόμη και για τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εκείνη την περίοδο. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, ξημερώνει όμορφα και ωραία. Εδώ, Θεσσαλονίκη, μεριά, θα είμαστε παρεούλα. Θα το πούμε μαζί Παρασκευή, με την ψυχολογία της Παρασκευής, παρακαλώ. Θα δούμε και τα του καιρού, αλλά πρώτα πρέπει να πω τις καλημέρες εδώ πέρα στο 6943-808089. Γιατί αυτό είναι το Viber το 89 Rainbow. Βέβαια έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και πολύ καλή διάθεση για επικοινωνία. Έχω να πω λοιπόν καλημέρα στην όμορφη παρέα εκεί πέρα, τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη. Ωραίο καστρο στον Ηλία, το Γούσιο περιδιαβαίνει τους δρόμους και μου στέλνει βιντεάκια υπέροχα. Στο φίλο μου τον Τόλι από την υπέροχη Οροστιάδα. Στον Δημήτρη τον Ιβάτσι από Πιερία και την οικογένειά του. Στο φίλο μου τον Νίκο από Φλόρινα. Στο Βασίλη επίσης να στείλω την καλημέρα. Στη Σουζάνα, το αγαπητό μου ζευγάρι και τον Πέστονα. Αμαύρε και τον Γιάννη, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Ιωάννη, τον φίλο μου και την Εύη, και καλημέρα επίσης στον Δημήτρη. Έτσι εδώ είμαστε, όμορφα και ωραία και σήμερα, για να δούμε λίγο τι καιρό θα μας κάνει. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε βασικά τι θα μας κάνει. Έχουμε 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε γύρω στους 21 βαθμούς. Έχουμε πιθανότητα βροχόπτωση σήμερα, παιδιά. Λίγο μας τα χαλάει η Παρασκευή, αλλά να δούμε. Μπορεί και να μην συμβεί. Και έχουμε άπνοια αυτή τη στιγμή με σχετική υγρασία στο 86%.

Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι στους λίγο μεγαλύτερους και μεγαλύτερες, Phil Collins και Philip Bailey, σε αυτή τη συνεργασία. Όσον αφορά το Easy Lover, σου ξυπνάει, παιδί μου, πολλές αναμνήσεις. Και έγινε και μια επιστημονική έρευνα ότι στο χρονικό διάστημα από 12 έως 16 χρονών έχουμε τις περισσότερες αναμνήσεις μουσικές, και πολλές φορές οι διαφημιστικές εταιρείες μέσα σε αυτήν τη δεκαετία, την κάθε δεκαετία δηλαδή που περνάει, κοιτάζουν αυτή την ηλικία πάρα πολύ για να τις θυμίζουν τραγούδια και φυσικά να τις δηλώνουν πώς να καταναλώσει. Αλλά τώρα πάμε σε κάτι που ξεκινάει και είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει τις πύλες του το μουσείο που θα φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης. Πού θα βρίσκεται αυτό? Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Και συγκεκριμένα πού? Στο κτίριο Α3. Λέγεται Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης Ευρήματα από τις Ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σάββατο που μας έρχεται στις 10 η ώρα το πρωί θα είναι ο Πρωθυπουργός εκεί. Θα είναι και η κυρία Ελίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Θα κόψουν την κορδέλα και θα γίνουν τα εγκαίνια. Από την Κυριακή 10 Μαΐου, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30, όλες τις ημέρες μπορείτε να επισκέπτεστε το μουσείο εκτός Τρίτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, στις πρώτες μέρες, η είσοδος θα είναι δωρεάν. Αυτό που περιμέναμε αμήν και πώς γίνεται πραγματικότητα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Love Me Two Times. Αυτή είναι η Doors. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Μελαχρινή που είχα καιρό να μάθω τα νέα της. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα και στον Πελοπίδα και τη σύζυγό του τη Δανάη, εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω κάτι σημαντικό που θα γίνει σήμερα από τις 10 και 4 το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, να ξέρετε ότι θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από το ρεύμα με πορεία προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων του Παπαγεωργίου και των Μετεώρων. Που σημαίνει ότι όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται από το Τιτάν θα εκτρέπονται από τον κόμβο που υπάρχει στην Ευκαρπία και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν μια διαδρομή μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού. Από εκεί θα γίνεται η μετακίνηση των οχημάτων όλων, να το έχετε κατά νου, και δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων επίσης προς την εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πάντα προς ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου που βρίσκονται τα νοσοκομεία. Υπάρχει σήμανση, θα γίνει αυτό για το χρονικό διάστημα από τις 10 και 4 μέχρι και τις 5 το πρωί του Σαββάτου, με πορεία πάντοτε προς ανατολικά.
1: Τρεις λέξεις,
2: 10 δευτερόλεπτα
1: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
2: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
1: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
2: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
1: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

έχουν ένα δικό τους πολύ χαρακτηριστικό και υπέροχο ήχο από αυτούς που σε ξυπνάνε κάθε πρωί και είναι η T-Rex φυσικά. Μας έρχονται από το παρελθόν και η επιτυχία τους Get It On στον αέρα της πόλης εδώ στην πρώτη καλημέρα. Το 89 Rainbow. Και λίγο θα σας πάω δύο χρόνια πίσω να σας θυμίσω τι είχε γίνει με τις μυδοκαλλιέργειες, παιδιά, στο Θερμαϊκό, εκεί στο νομό Πιερίες, όπου έχουμε την καλύτερη ποιότητα μυδιών. Είχαμε λοιπόν αυξημένη θερμοκρασία όλο το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα πάνω από το 90% της μυδοκαλλιέργειας να καταστραφεί. Και αυτό βέβαια σημαίνει και οικονομική καταστροφή, όχι μόνο για τους μυδοκαλλιεργητές, αλλά και για την οικονομία της χώρας. Έρχεται τώρα μια ελπιδοφόρα και κοινοτόμα έρευνα με μελλοντικό αποτύπωμα τόσο για τους μυδοπαραγωγούς στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τον κλάδο της οστρακοκαλλιέργειας και για την οικονομία μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί τους τελευταίους μήνες πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη ένα καταπληκτικό έργο. Ο λόγος για το πρώτο οστρακογεννητικό σταθμό της χώρας, τον οποίο οι επιστήμονες εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μυδιών αλλά και άλλων οστράκων, με στόχο τη βελτιωποίηση και την ανθεκτικότητά τους για την παραγωγή στο Θερμαϊκό Κόλπο, ούτως ώστε να μην μας ξανασυμβεί το ίδιο. Και το χαιρετίζουμε αυτό, γιατί το 2024, όπως σας είπα, ήταν μια αποφράδα πραγματικά χρονιά, όπου καταστράφηκε η μυδοκαλλιέργεια στον Θερμαϊκό, και δεν το θέλουμε αυτό, καθότι επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό των μυδοκαλλιεργειών στον Θερμαϊκό εξάγονται καθώς είναι αρίστης ποιότητας.

αυτή είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες των Orchestra Maneuvers in the Dark, εν συντομία αν θέλετε OMD, Electricity, το άλλο ήταν το Enola Gay. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, καλημέρα στη Δήμητρα Τολούδη και το Στάθη και σε όλα τα παιδιά εκεί που είναι στο σχολικό και πηγαίνουν στη δουλειά τους ακούγοντας ωραία μουσική στη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι φυσικά οι σπουδές τους. Η εργασία τους γιατί παράγουν και έργο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, καλημέρα και στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά και επίσης να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. 6943 80889, αυτό είναι το Viber, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram στον 89 Rainbow για τα μηνύματά σας. Και έρχεται τώρα κυρίες και κύριοι διαστόματος του κυρίου Κυρανάκη, πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου που παίρνει επίσημη μορφή γιατί έχει εγκριθεί πρώτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και εντάσσεται σε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για να είναι πιο προσβάσιμες και δίκαιες οι μεταφορές. Το μέτρο αυτό προβλέπει κρατική επιδότηση που θα φτάνει τα 13.000 ευρώ με πρόσθετη ενίσχυση για άτομα με αναπηρία συν 2.000 ευρώ. Και επίσης θα δίνεται επιδότηση για τον οικιακό φορτιστή. Όλα αυτά τα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκης. Έντασεται λοιπόν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αφορά μόνο αυτοκίνητα leasing, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα από αυτά θα είναι ή της νέας γενιάς υβριδικά ή θα είναι ηλεκτροκίνητα, οπότε θα υπάρχει επιδότηση και για τον ηλεκτρικό φορτιστή.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο 30 www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να λοιπόν, πέρασε η πρώτη ώρα και είναι 7 η ώρα. Άρα έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα σήμερα, Παρασκευή. Υπενθυμίζω 8 Μαΐου 2026. Η δικιά μου αγκαλιά παραμένει ορθάνυχτη για να υποδεχτώ όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας. Μια συντροφιά που έχει ενημέρωση καθημερινά, έχει αληθινή μουσική και έχει επικοινωνία. Η μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή για να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα εδώ στον 89 Rainbow. Που αλλού.

σαν να ξεκινάει παιδικό παραμύθι, δεν είναι? Golden Brown και Stragglers. Έχω να στείλω καλημέρες ξεκινώντας βέβαια από το φίλο μου το Σπύρο και τη Σταματία εκεί στο μακρινό Λουκουμπάσι από Αφρική μεριά. Να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου και χαιρόμαστε που είστε εδώ στην τροφιά μας. Καλημέρα επίσης να στείλω αυτή τη στιγμή στην Μαρία Παυλίδου, στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στον Νίκο Παλιογιάννη από την Βροχερή Πρέβεζα και καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα, μπαμπάς και κόρη. Και επίσης στον φίλο μου τον Αμπατζόγλου Λεωνίδα, ο οποίος αύριο και μεθαύριο θα ξεκουραστεί και λέει θα κοιμάται. Όνειρα γλυκά. Καλημέρα στο Φέδωρα από Λονδίνο. Καλημέρα επίσης στη Δήμητρα. Καλημέρα και στην Ελένη, όπως και στην Αλίκη. Αυτά εδώ στο 6943 80 80 89. Καθημερινά επικοινωνούμε στο Viber και Facebook και Instagram. Και είχαμε χθες μια άκρη, παιδιά, να την πει στο ποτήρι. Αναφέρομαι στο μπάσκετ, στον ημιτελικό που έγινε στο Final Four για το Basketball Champions League, όπου κέρδισε τη Μάλαγα. Και η Μάλαγα δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Είναι η ομάδα που το 2024 και το 2025 κέρδισε το κύπελο. Στέφτηκε δύο φορές back-to-back πρωταθλήτρια. Άμυνα για σεμινάρια. Καταπληκτικό, το είδα όλο το παιχνίδι. Αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο που για κάποια στιγμή πέρασαν δύο πόντους, δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη και στα τρίποντα και στα δίποντα. Εκεί που λίγο είχαμε θεματάκι ήταν στις βολές. Και έτσι λοιπόν τώρα, κερδίζοντας και με τελικό σκορ το οποίο ήταν. Ποιο ήταν το τελικό σκορ? 78-65. Μπράβο, με 13 πόντους. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Τώρα πηγαίνουμε με τη Ρίτα στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο στις 9 η ώρα. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία να πάρει το τέταρτο τρόπαιο, γιατί το έχει κερδίσει ήδη μία φορά το Champions League, να το κερδίσει και δεύτερη, συν το 1968 και συν το κύπελο Σαπόρτα που έχει στην τροπεοθήκη της.

Personal Jesus, Deepest Mode. Ό,τι και να πει κανείς για αυτό το συγκρότημα, είναι λίγο και η Θεσσαλονίκη τους αγαπάει πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα. Με βάση το πληθυσμό της, έχουμε το μεγαλύτερο fan club εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καρατώνη, στον Ελευθερή Άδη, τον Θεόδωρο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κάποια είδη, κάποια έντομα κυρίως, που δείχνουν την ευρωστία στο οικοσύστημα σε κάποιες περιοχές, γιατί είναι ενδημικά και μένουν μόνο εκεί. Έγινε μια έρευνα από το 2021 μέχρι το 2023 στα δυτικά Γκάτς. Πού είναι αυτά? Είναι 5 πολιτείες στην Ινδία. Και τι γίνεται εκεί? Εκεί έχουμε να κάνουμε με είδη λιβελούλας που υπάρχουν και ζυγόπτερα που υπάρχουν μόνο σε αυτή την περιοχή. Τα 40 από αυτά, όπως σας είπα, είναι ενδημικά, αλλά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 79 είδη, διαφορετικά πάλι από τη λιβελούλα που υπήρχαν σε εκείνη την περιοχή, έχουν χαθεί. Λένε ότι ίσως η δραστηριότητά τους να είναι περιορισμένη, γιατί υπάρχουν μόνο σε εκείνο το σημείο, ή μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Πάντως, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η εξαφάνιση αυτών των 79 ειδών, καθότι σας είπα, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για την ευρωστία του οικοσυστήματος που υπάρχει, και οι επιστήμονες συνεχίζουν να κάνουν την έρευνα ακόμη και σήμερα.

0: Έλα Τζέπελιν και All My Love στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, τον Κώστα Αναστασιάδη, τον Χρήστο. Από Γερμανία μεριά τον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στη Ματούλα, καλημέρα και στη Ματίνα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Χαρούλα Αλεξανδρή. Τι ωραία συντροφιά είναι αυτή. Τι χαμογελαστά άτομα είστε. Θα μου πεις πώς το καταλαβαίνεις, Γιώργο? Από τον τρόπο που γράφετε και από τα υπέροχα βιντεάκια και φωτογραφίες που μου στέλνετε. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. 89 Rainbow σας χαρίζει ένα camper van για 5 μέρες να πάτε όπου θέλετε εσείς. Βουνό, θάλασσα ή και τα δύο. Πώς συμμετέχετε? Πανεύκολα. Γύρω στις 10 η ώρα ο Αντώνης και η Όλια θα σας δώσουν το σύνθημα, θα πούν σε ποια εκπομπή θα ανοίξει διαγωνισμός και τη μαγική λέξη, τη μυστική λέξη. Εσείς πρέπει να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνετε follow, να πάτε πάνω-πάνω, να δείτε την ανάρτηση και να γράψετε τη μαγική λέξη. Αλλά έχετε στη διάθεσή σας μόλις 15 λεπτά. Μην ξεπεράσετε αυτό το χρόνο, γιατί δεν θα μετρήσει η συμμετοχή σας και θα είναι άδικο αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον υπέροχο διαγωνισμό 89 Rainbow και φύγαμε.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 89 Rainbow.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rolling Stones και Angie. Εκεί όπου τα γυναικεία ονόματα γίναν τραγούδια και τεράστιες επιτυχίες. Επιστρέψαμε στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Και τώρα πάμε στα βραβεία Tony. Για μένα τα πιο σημαντικά βραβεία που δίνονται στον χώρο του θεάματος, καθότι αφορούν θεατρικές παραστάσεις και διέργα τα οποία παίζονται στο Broadway. Και πολλά από δάφτα έχουν περάσει από το West End, την περιοχή στο Λονδίνο δηλαδή, που έχει τα μεγαλύτερα επίσης θέατρα. Έχουμε λοιπόν κάποιους καλλιτέχνες και έναν ιδιαίτερα ηθοποιό, τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ, είναι ο Ντάνιελ Ράτκλιφ. Τον γνωρίσαμε σαν Χάρι Πότερ, αλλά ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός γιατί έχει παίξει σε δύσκολες ταινίες και έχει δείξει πόσο μεγάλο είναι το ταλέντο του. Επίσης υποψήφια για Όσκαρ Ρόουζ Μπέρν. Και αυτή είναι μέσα στις υποψηφιότητες για να πάρει το βραβείο Ντόνι. Είναι Λέσλι Μάνβιλ, Τζον Λίθγκοου και Λέιτον Βίλιαμς συμπληρώνουν τις υποψηφιότητες. Οι παραστάσεις που έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες με 12 καθεμία είναι η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 Lost Boys και η θεατρική σε διασκευή της σειράς Σμίγκαντούν από το Apple TV. Να σας πω ότι ο Ράτκλιφ είναι υποψήφιος για το ρόλο στο θεατρικό μονόλογο για την κατάθλιψη Every Brilliant Thing, και η Μπέρν, που κι αυτή είναι φαβορή, αναγνωρίστηκε για την ερμηνεία της στην κωμωδία Fallen Angels του Noel Coward. Υπάρχει όμως και μια επίσης διπλή συμμετοχή του Leslie Manville και του Mark Strong, που είναι υποψήφιοι για το ρόλο του στην ελληνική τραγωδία Ιδίπους, που παίζεται, πολύ καλά καταλάβατε, κανονικά στα μεγαλύτερα θέατρα, και ο Λίθκο για την ερμηνεία του ως Lord Dant στο Giants. Αυτά, να δούμε ποιος θα κερδίσει.

Ένα συγκρότημα που έκανε επιτυχία όπως ο Μίδας. Ό,τι άγγιζε γινότανε χρυσό. Πλατινένιο. Hold the line. Καλημέρα να στείλω στη Μαρό. Καλημέρα να στείλω και στην καλή μου φίλη την Ανέτα. Έχω και καλημέρα ακόμα στον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας, τελευταίο νερ και να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί πρέπει να σας προειδεάσω και πάμε περιφερειακή οδός, γιατί τέτοια ώρα αυτή παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα από ανατολικά προς δυτικά και κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα ψηλά επάνω στη διασταύρωση. Θα συναντήσετε το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Από την άλλη πλευρά, έχουμε κίνηση στην Ανηφόρα από την Πολύχνη μέχρι και το Επταπύργιο. Από εκεί πέρα στρώνει λίγο η κατάσταση και δυσκολεύει πριν από την περιοχή που είναι η Τούμπα και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης, το καθοδικό ρεύμα της Μαρινού Αντίπα από Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή της κάτω με τη Μοναστηρίου και αυτή ζορίζει αρκετά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν μεν κίνηση αλλά είναι διαχειρίσιμοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εσείς παραμένετε εδώ γιατί έχετε πάρα πολλούς λόγους. Πρώτος και καλύτερος Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος μέχρι και τις 11 μαζί σας. 11 με 2 η μία και μοναδική Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 έχουμε τον αγαπητό φίλο μου Νίκο Μπογιατζή, μουσική βιβλιοθήκη και 6 με 10 και μουσική βιβλιοθήκη και θεατρική και κινηματογραφική. Θανάσης Μωραήτης. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: 89 Rainbow.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και είμαστε εδώ συντονισμένοι σταθερά στον 89 Rainbow.
16: Δεν θα πεις του τύπου ότι ωραία αυτή η Παρασκευούλα και τι καλά. Όχι, σήμερα.
15: Όχι, αυτή η εβδομάδα δεν είχε καθόλου τη διακριτικότητα να μην έχει Παρασκευή όπως η προηγούμενη, αλλά τέλος πάντων.
16: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 11, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show.

0: Ελάτε όλοι μαζί με μια φωνή, ένα στόμα. 6943 80 80 89, το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε και σήμερα.
1: Ναι, τους δίνεις και εσύ το OK τώρα να επικοινωνήσουν ακόμα παραπάνω. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει σήμερα. Είναι τα καλημέρα σας και εμείς έχουμε προγραμματίσει αυτό και εκείνο. Είστε λαλίστα τη σήμερα.
0: Βέβαια, Σαββατοκύριακο έρχεται. Την προηγούμενη εβδομάδα καθίσαμε, δεν πήγαμε πουθενά. Οπότε τώρα θα ξεχυθούμε στις εξοχές.
1: Να βοηθήσει και ο καιρός, πράγμα το οποίο θα δούμε στην πορεία.
0: Έτσι.
1: Και έτοιμοι είμαστε για εξοχές.
0: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, γιορτάζει κάποιος, έχουμε γενέθλια. Όχι, γιορτές έχουμε.
1: Ο Γάιδαρος.
0: Ο Γάιδαρος,
1: ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Και εγώ επειδή είμαι λίγο αντισυμβατικό νου, μπήκα να δω αν το εννοεί κυριολεκτικά, δηλαδή το ζώο, ο όνος, ο ημίωνος, το γαϊδούρι. Ναι, ή αν αυτοί που έχουν συμπεριφορά γαϊδουρινή.
0: Αχα.
1: Διαπίστωσα.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα.
1: Όχι, δεν σε κοιτάω καθόλου περίεργα. Απευθύνομαι έτσι στον κόσμο και κοιτάω εσένα. Κουμπάω τα μάτια μου επάνω, μην το παίρνει προσωπικά. Έχω να σα πω πάντως ότι ένα πολύ αστείο πράγμα με την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, το οποίο είναι ένα συμπαθέστατο ζώο γενικά και το οποίο κακώς του έχει βγει η φήμη ότι είναι πεισματάρικο, έχει πολύ έντονο αίσθητο αυτοπροστασία. Οπότε αν το εσύ το οθεί να κάνει κάτι που αυτό ξέρει θα το καταστρέψει, απλώς δεν το κάνει.
0: Α, okay.
1: Και εμείς το βγάλαμε και πεισματάρικο.
0: Από τα πιο, βέβαια, από τα ζώα τα οποία είναι από τα πιο δουλευτάρικα, έτσι.
1: Ναι, εργατικά. Και να σου πω κάτι, ξέρεις ότι γι' αυτό είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Τη βάλανε μια εβδομάδα ακριβώς μετά την εργατική Πρωτομαγιά.
0: Έλα,
1: γιατί είναι πολύ εργατικό ζώο.

0: Εγώ σε εκτιμώ ιδιαίτερα για τη δυνατότητά σου και την επιμονή σου στο να ελέγχεις τις πηγές μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το συγκεκριμένο ήταν ένα screenshot. Δηλαδή, σκρόλαρα και το τράβηξα τώρα ένα screenshot και δεν θυμάμαι από πού είναι. Δεν το φωτογράφησα κατά τρόπο που να δω την πηγή. Η πληροφορία όμως.
1: Ψάξουμε τώρα όλοι μαζί. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Εγώ θεωρώ ότι ισχύει. Παιδιά, έχουν ανεβεί κατά 60% οι πωλήσεις στα μαγαζιά με ερωτικά είδη για ενήλικες. Κατάλαβες, έχουν ανεβεί κατακόρυφα οι πωλήσεις σε αυτά που ευθύνονται σε γυναίκες.
1: Okay.
0: Πρόσεξε λίγο. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι ένα δεδομένο.
1: Ωραία.
0: Έχει διερευνηθεί αυτό το ζήτημα.
1: Πώς το βλέπουμε τώρα αυτό το δεδομένο?
0: Τι πώς το βλέπουμε? Χωριό που φαίνεται κολλάουζε δεν θέλει.
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να έχει απελευθερωθεί πλέον ο κόσμος, τα ζευγάρια ας πούμε, και ναι, να δοκιμάζουν διάφορα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στις γυναίκες πάντως πηγαίνει η πώληση. Αυτές τη χρεώνονται. Αυτές έχουν απελευθερωθεί.
1: Γιατί, κοίταξε, τη χρεώνονται αυτές γιατί τα προϊόντα αυτά απευθύνονταν στις συγκεκριμένες γυναίκες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο.
0: Ναι,
1: μπορεί κάποια προϊόντα τώρα να απευθύνονται και στο ανδρικό κοινό. Δεν ξέρω.
0: Ωραία, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πάντως οι γυναίκες κατά 60% έχουν αυξήσει τις αγορές τους σε τέτοια είδη.
1: Μάλιστα.
0: Το καταθέτω εγώ.
1: Για να δούμε.
0: Για προσέξτε.

0: 26 μετά τις 8. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε στον 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show. Αν τώρα ανοίξετε τα ραδιοφωνά σας, αν δεν τα ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλά κάνετε και είστε από το πρωί εδώ συντονισμένοι.
1: Πάρτε τα ραδιοφωνά σας, γυρίστε κατεπηγόντως στο κρεβάτι, κουκουλωθείτε, κλείστε και τα ριντό της κουρτίνας, τα παντζούρια, τι έχετε, και προσποιηθείτε ότι είναι φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ακόμα λίγο σήμερα. Μετά ξεκινάνε τα τριαντάρια.
1: Το καλοκαίρι.
0: Όπως λέγαμε και με τον Πιτσάκο το
1: μετά
0: πρωί.
1: Το... Ο Πιτσάκος με τρόμο πρέπει να στο, στο έλεγε αυτό. Διότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που έρχομαι στο στούντιο και βρίσκω παιδιά το κλιματιστικό στην ψήξη.
0: Πιτσάκος, παιδιά, και χειμώνα να είναι στου μείον 5 το κλιματιστικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τι γίνεται στον κόσμο?
0: Στον κόσμο γίνεται πολλά και διάφορα. Εγώ δεν θα θέλω να ασχοληθώ με το γίνεται στον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια. Ήμουν στο μπαλκόνι προηγουμένω και είδα έναν νέο άνδρα. Να κρατάει μια ανθοδέσμη.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς αυτή η ανθοδέσμη θα πήγαινε σε μια νέα κοπέλα ή σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα γενικότερα. Γιατί φαινόταν ότι ήταν ανθοδέσμη, δεν την πα στη μαμά σου, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο πιο περίπλοκη κατάσταση. Ναι. Την κρατούσε σαν αγκούρι.
1: Τι σαν αγκούρι, σαν γαμπρός.
0: Ναι, πήγε δηλαδή με την ανθοδέσμη όρθια και είχε και ένα ύφος εκεί που με βλέπουν τώρα με την ανθοδέσμη. Προσπαθώ να το παίξω cool. Όταν έχει ανθοδέσμη στο χέρι, αδερφού, πώ τα κάτω πρώτα την ανθοδέσμη, κρεμά και το χέρι και πα με άνεση.
1: Άνεση, ρόπαλο και Ηρακλή,
0: ναι,
1: τέτοια φάση.
0: Σε φάση ότι εσύ που με κοροϊδεύει τώρα μέσα από το αμάξι, γιατί εγώ πηγαίνω την ανθοδέσμη την κοπέλα μου, α πούμε. Εγώ το κάνω όμω, καταλαβαίνω.
1: Επίση, εγώ έχω κοπέλα.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Είναι σε μια σειρά από βιντεάκια που δείχνει ένα στα μπράτσα του, δείχνει άλλο στα μπράτσα του και δείχνει και ένα οδοντογλυφίδα στο μπράτσο του, αλλά με αυτό το μπράτσο τραβάει μια πολύ ωραία κοπέλα.
0: Οπότε
1: όλοι οι υπόλοιποι είναι στο.
0: Γι' αυτό σα λέω, μην τρέπεστε τώρα, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ είχα άλλα συγκλονιστικά νέα.
0: Παρακαλώ.
1: Τα οποία είναι πάρα πολύ παρασκευιάτικα, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο συγκλονιστικά.
0: Friday News.
1: Λοιπόν, προσέξτε λίγο, από το 1970,
0: μάλιστα,
1: κάθε φορά.

0: που έχουμε Μουντιάλ ή τώρα World Cup που το λένε τα νέα παιδιά, παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ από το 70. Τα αυτοκόλλητα τα οποία μαζεύουμε είναι από μια συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έσπασε η FIFA τη συνεργασία τη με αυτή τη συγκεκριμένη
1: πλάκα
0: εταιρεία.
1: Κάνεις.
0: Που όλοι την ξέρετε.
1: Ρε,
0: όλοι
1: τώρα,
0: την ξέρετε.
1: Ρε FIFA.
0: Ναι,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: δυνατόν τώρα.
0: Μα αλλάζει τώρα συνεργάτη.
1: Όχι. Άσε έχουμε... να φύγουν 2-3 γενιές και μετά, ρε παιδί μου. Τώρα το κάνει αυτό.
0: Και τι χρεώσει θα έχει και τι άλμπουμ, καταλαβαίνει τώρα. Η πιτσιρικαρία είναι.
1: Έξαλλη. Λοιπόν, πάμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω. Ελάτε.
0: Λοιπόν, στην περιφερειακή βλέπω κατευθείαν ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δεν έχουμε ποτηλιαρίσματα όμως, αλλά έχουμε αργές ταχύτητες. Δηλαδή, ειδικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, που η κίνηση ξεκινάει πριν από τα Πεύκα και τελειώνει μετά την διασταύρωση με τους Ελαιώνες στην Πηλαία. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπολογίσετε κάποιες καθυστερήσεις. Είναι και ο καιρός απειλητικός, οπότε λογικά έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητά μας. Παραδόξως, δεν έχω κάτι από τα δυτικά προς το κέντρο, δηλαδή η Μίκη Θεοδωράκη είναι ελαφριά με ένα πολύ, πολύ μικρό ποτηλιαρισματάκι.
1: Για να δούμε για τα του καιρού τώρα. Για σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 8 του Μάη, προβλέπεται νεφός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε στην παρέα μας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 89 Rainbow.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: You give a love a bad name. Bon Jovi, 35 μετά τις 8. Καλή σας ημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, η Μουντή Θεσσαλονίκη που σε κρατάει στο σπίτι όμως, μήπως εξωθεί τις γυναίκες σε περισσότερες αγορές οικιακών ειδών και δεν αναφέρομαι στα οικιακά είδη ευρείας χρήσεως. Αναφέρομαι στα ενήλικα παιχνίδια.
0: Τα είχαμε κάνει φαγητό, τα τρώγαμε. Ναι.
1: Διότι έχει πέσει μπροστά μου, το έχω κρατήσει και ως screenshot, ένα δεδομένο.
0: Έρευνα, παιδιά, έρευνα.
1: Ναι, ότι ένα 60% έχουν αυξηθεί κατά 60% οι πωλήσεις ερωτικών, ενήλικων παιχνιδιών που απευθύνονται σε γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σίγουρες, γιατί εκεί έβαλε ο Αντώνης τώρα μια παράμετρο.
0: Δεν ξέρουμε,
1: αν τώρα το αγοράζουν και γυναίκες, αλλά ξέρουμε ότι είναι αντικείμενα, παιχνίδια τα οποία αφορούν σε γυναίκες.
0: Μα και πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα.
1: Δεν λέω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Και να πάει και 70 και 80%. Ο κόσμος θέλει απελευθέρωση.
1: Στο 100% παίζει να σας αντικαθιστούμε τελείως, να ξέρεις. Δηλαδή, πραγματικά, ένας άντρας των 30 μπαταρίες ή ρεύμα, δεν ξέρω πού
0: συνδέονται. Κάποια στιγμή θα βαρεθείτε. Θα θέλετε το flash.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Όχι.
1: Δεν είμαι καθόλου σίγουρη, παιδιά. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, πιστεύετε, ας πούμε, ότι αυτό το 60% που ανέβηκαν οι πωλήσεις των ερωτικών παιχνιδιών έχει να κάνει με γυναικεία κατανάλωση? Δηλαδή, πηγαίνουν οι γυναίκες και το αγοράζουν.
0: Εγώ σας είπα την άποψή μου.
1: Εσύ πιστεύεις τα ζευγάρια?
0: Εγώ πιστεύω τα ζευγάρια.
1: Υπάρχει μια αποστιγματοποίηση, ας πούμε, δεν είναι στιγματισμένη.
0: Η έρευνα αφορά στην Ελλάδα. Θέλουμε ερωτήσεις τώρα εδώ για να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας.
1: Ναι, η έρευνα αφορά στην Ελλάδα.
0: Καταλάβατε. Και υπάρχουν και διαφορετικές περιοχές που έχουμε ανεβασμένα ποσοστά. Καταλάβατε. Μην πούμε τώρα ποιες περιοχές και πες να μας φάνε. Πάμε όλοι εκεί για καφέ Σαββατοκύριακο. Καθίστε λίγο, φρόνημα. Ναι.
1: Μπορεί να μετακομίσουμε εκεί.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Δεν πηγαίνουμε μόνο για καφέ το Σαββατοκύριακο.
0: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, DM που λένε.
1: Αν θέλετε και έναν κωδικό, ποιος κωδικός είναι ο πιο ευπόλυτος και σε αυτό μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Λέτε Όλια και Αντώνης και σας κάνουν 50% έκπτωση.
1: 6, 9, 43, 80, 80, 89. Για πάμε να το συζητήσουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Πήρατε φόρα τώρα και μαρσάρετε να ηρεμήσετε λίγο.
1: Τι νομίζετε ότι είστε, έτσι. Το νέο Hyundai i20 με αποδοτικό κινητήρα 1000 GTI 90 ύπων χειροκίνητο και ή με αυτόματο κυβότιο με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλισης.
0: Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων.
1: Το όφελος γίνεται έτσι ακόμα μεγαλύτερο. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλείστε ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Σας τα είπαμε εμείς και τώρα πάμε να δούμε τι λέτε εσείς.
1: 60% λέει που είναι η αύξηση των ερωτικών ειδών που αγοράζουν ή για τις γυναίκες ή οι γυναίκες. Δεν διευκρινίζεται αυτό από την έρευνα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Σπύρος ότι 60% έπαιρνε κάποτε το Πασόκ. Το οποίο δεν συνδέεται με
0: τις αυξήσεις. Σπύρο μου.
1: Θέλει να πει, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα φτάνουν σε μια κορύφωση.
0: Ναι, και μετά
1: υποσυνθήκες, ναι, και μετά βρίσκουν. Ο Νίκος λέει ότι στην κρίση μέσης ηλικίας οι άντρες αρχίζουν τρέξιμο και οι γυναίκες αγοράζουν ερωτικά παιχνίδια. Γενικεύω. Δεν ξέρω, λέει, αν σας το είπα, αλλά το καλοκαίρι ξεκίνησα να τρέχω. Με το Πασόκ, λέει ο Ανδρέας, δεν χρειαζόμασταν βοηθήματα. Ήταν όλα καλά.
0: Τι σας έπιασε με το Πασόκ σήμερα, δεν έχω καταλάβει. Τι
1: υπάρχει,
0: γίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια ερωτική ανάμνηση.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: αλήθεια
1: εκείνη
0: αυτό.
1: Η εποχή, κατάλαβες, μας έχει μείνει ως μια εποχή ευχαρίστησης.
0: Ναι, δεν είναι αλήθεια όμως τώρα αυτό. Για σκέψου λίγο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι σαν να τρως ωραία και μετά όταν έρχεται ο λογαριασμός παθαίνεις έμφραγμα. Τι να το κάνεις, να πεις, ναι, αλλά ωραία φάγαμε.
0: Είχαμε φάει ωραία.
1: Δεν πειράζει τώρα, Αντώνης, παιδιά που έπαθε έμφραγμα και είδε το λογαριασμό, αλλά φάγαμε ωραία σε κάθε περίπτωση. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι. Η Ευδοκία λέει, νομίζω ότι τα περισσότερα λέει είναι αγορασμένα από τις ίδιες τις γυναίκες και αυτό γιατί έχουν δυσκολέψει σχέσεις, λιγότερο βγαίνουν, λιγότερο γνωρίζουν κόσμο.
0: Κάτι ξέρει η Ευδοκία.
1: Και στέλνει ο Κώστας τώρα εδώ μια φωτογραφία, ένα meme κατάσταση.
0: Όπα, πού είναι,
1: ναι, φωτογραφία που είναι μια κυρία που αγκαλιάζει ένα ρομπότο λάκερο.
0: Έτσι θα πάνε τα πράγματα, να ξέρετε.
1: Ναι, σου λέει έτσι πως θα τα καταφέρετε.
0: Ναι, ναι, και θα τους κάνετε και όπως θέλετε. Θα γίνει αυτό, κορίτσια, με τα ρομπότ, θα γίνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Θα τους κάνετε όπως θέλετε.
1: Δεν θα μιλάνε κιόλας.
0: Ναι, άμα όποτε θέλουν θα μιλάνε, όποτε θέλουν δεν θα μιλάνε. Τους λέει τώρα stop.
1: Πώς θα φορτίζει.
0: Τώρα θύμωσα τώρα.

0: έχεις, Αντώνη, πολύ σκεπτικό σε βλέπω σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω πραγματικά τι να παραγγείλω τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορείς να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ μπορώ να σου πω πώς θα κερδίσεις.
1: Όπα, ενδιαφέρον αυτό, για πες.
0: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Μπες στο My Day στην ενότητα My Day, My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που τα λες, πίνασα περισσότερο, ε.
0: Day, My Rewards Coupons. Για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Στο τσεπάκι σου, παιδιά, στο τσεπάκι μας έχει από εδώ και πέρα η ελληνική αστυνομία. Μην τα λέτε δυνατά αυτά. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ρίξαν στην πίστα ένα καινούριο περιπολικό. Το έξυπνο περιπολικό.
0: Το οποίο τι κάνει?
1: Το οποίο ελέγχει, είναι σαν μικρό κέντρο ελέγχου, φίλε. Συνδεδεμένο με Ιντερπολ και τέτοια. Τώρα μιλάμε τεχνολογία στην υπηρεσία της αστυνομίας.
0: Τεχνολογία.
1: Ναι, το βγάλανε στην Αθήνα το περιπολικό αυτό και τσάκωσε κατευθείαν κόσμο και κοσμάκι. Είχαμε, ας πούμε, έγιναν 42 έλεγχοι, ναι. 31 πολιτών, 31 έλεγχοι οχημάτων, 11 προσαγωγές και 2 συλλήψεις για οπλοκατοχή.
0: Ο Χριστός.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Βγήκε αυτό στον δρόμο και σάρωσε τώρα.
0: Να σου πω, αυτός που το οδηγεί λέγεται Mike Knight και το αυτοκίνητο λέγεται Kit και απαντάει και έρχεται μόνο.
1: Το αυτοκίνητο
0: του.
1: Έχει μείνει εξοπλισμένο με φορητές, συσκευές, tablet, smartphone. Κατάλαβες. Συνδεδεμένες σε πραγματικό χρόνο με βάση δεδομένων αστυνομίας και Interpol. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν μας σώζει τίποτα. Τρέξτε στα βουνά!
0: Εμάς γιατί, εμείς δεν είμαστε κακοποιοί. Δεν κυκλοφορούμε με όπλα έξω.
1: Εντάξει, θα το δεις τώρα το περιπολικό αυτό σε σκανάρι από πάνω μέχρι κάτω. Λες κάτσε ρε φίλε δηλαδή. Γιατί, εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Γιατί να με σκανάρεις. Να προσέχουμε λίγο, παιδιά, να προσέχουμε λίγο.
0: Την παραβατικότητά σας να προσέξετε. Αλλιώς δεν θα σας άγχωναν αυτά.
1: Ποιος δεν είναι παραβατικός?
0: Τι κουβαλά στο πορτμπαγκάζ, λέγε.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται έξω. Θα προλάβω να ξεφύγω ή μπα.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι στην περιφερειακή οδό επιμένει η κίνηση και αναφέρομαι στο ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι μετά τη διασταύρωση με τα Πεύκα, εκεί όπου παρατηρώ ότι υπάρχει ποτηλιάρισμα και κυρίως μέχρι την Τριανδρία, μετά χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα, υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση. Αλλά κάτι άλλο που να μας καθυστερεί αυτή την ώρα σημαντικά, δεν παρατηρώ.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
3: 89 Rainbow.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Παιδιά, καλημέρα. Είμαι παρηγόρητη. Σκέφτηκα μόλις μια εκπληκτική πρωταπριλιάτικη πλάκα που έπρεπε να έχω κάνει στον Αντώνη. Αλλά είναι 8 Μαΐου, λίγο άργησα.
13: Ναι, λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Για του χρόνου, ρε. Α, κράτα το εσύ αυτό.
12: Θα το κρατήσω.
13: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show. Εδώ στο 89 Rainbow. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11. Μην ξεχνάτε, αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ωραία πράγματα. Όπως η απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express, αλλά θα φέρουμε και κάτι σαν καλή είδηση τύπου, ας πούμε.
12: Τύπου.
13: Τύπου, ε. Thank you.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στην παρέα σας 4 μετά τις 9.89 Rainbow και Rainbow Morning Show σε αυτή την Παρασκευή, τη μουχλιάρικη Παρασκευή, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, είπαμε, διότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και διότι έρχεται τώρα η καλή είδηση της ημέρας.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, και την καλή είδηση της ημέρας θα σας ταξιδέψω μέχρι τη Λέσβο και χρονικά θα σας πάω προς 27-28 Μαΐου. Ναι. Τι θα γίνει στη Λέσβο λοιπόν σε αυτές τις ημερομηνίες? Θα γίνει ένα διεθνές συνέδριο, φεστιβάλ για την ελιά.
0: Okay.
1: Το λάδι της Λέσβου νομίζω ότι είναι γνωστό της Πάση, όπως και της Καλαμάτας, όπως και πολλών άλλων ελληνικών περιοχών που είναι ευλογημένες με αυτό το υπέροχο δέντρο. Το θέμα είναι ότι με ένα τέτοιο συνέδριο, τοποθετημένο σε έναν χώρο ο οποίος έχει γνώση, δημιουργείται η συνθήκη και για ένα υπέροχο ταξίδι και για φωταγώγηση αυτού του προορισμού ως εξαιρετικού προορισμού. Δηλαδή είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ο οποίος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές πτυχές, διότι έχουμε αρχαιότητες, διότι έχουμε προϊόντα pop, ότι έχουμε αγροτικό τομέα.
0: Και τι δεν έχουμε. Πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Οπότε το γεγονός ότι κάτι τέτοιο σε διεθνές επίπεδο γίνεται στη Λέσβο είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία βάζει τη Λέσβο ξανά σε έναν άλλο χάρτη. Να σας πω ότι αυτό γίνεται, ας πούμε, με την υποστήριξη μεγάλων φορέων και διεθνών και ελληνικών, όπως είναι, ας πούμε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπως είναι το Yale. Δηλαδή δεν είναι συνεδριάκια, θα μαζευτούν 5 εκεί, ό,τι να είναι, να λένε για το λάδι και να δοκιμάζουν. Είναι η ελιά και το ελαιόλαδο στο επίκεντρο, αλλά παράλληλα και ένα ελληνικό νησί, το οποίο δεν είναι συνηφασμένο όπως η Μύκονος, Σαντορίνη, Κόρφου με τον τουρισμό.
0: Και να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Έτσι,
0: να μας μάθουν και άλλα
1: πράγματα. Και να τα συστήσουμε αυτό ακριβώς.

0: Να μην παραλείψουμε τα σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν έρθει και στη χώρα μας, διότι φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει ότι και στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου του 27 τέλος στα social για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Α, παιδιά, τι γίνεται, για ποιο λόγο αυτό, τι συμβαίνει?
0: Αυτό κοίταξε
1: έχουμε
0: να δεις.
1: Έχουμε παρασυρθεί και έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Ο κόσμος μας είναι κυρίως online, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάπως να βοηθηθούμε, ναι, να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social και των κινητών συσκευών γενικότερα.
1: Α, okay. Τώρα έρχεται λοιπόν η Vodafone, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν βέβαια υγιή όρια.
0: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο γι' αυτό μαθαίνουμε στο vodafone.gr. Ενώ αν είστε σε παιχνιδιάρικη διάθεση, παίζετε μαζί μας Story Express τώρα στο 2310-320-384.
1: Ελάτε, αρχίστε τα τηλέφωνα. Τρεις λέξεις σας δίνει όλοι. Έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να στήσετε μια μικρή ιστορία και να κερδίσετε.
0: Γιαμ, γιαμ, κάτι yum, πολύ νόστιμο, yum, κάτι πολύ ξεχωριστό.
1: Ελαφρύ! Να το φάτε και θα αρχίσετε να πετάτε. Τέτοια φάση. Θα ζητήσετε 3-4 ακόμα.

0: Νίκο, Νίκο, είσαι εδώ.
1: Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Γεια σου, Ρολιά.
2: Καλημέρα, τι γίνεται. Για μετέφαρε μας λίγο εικόνα, γιατί εσύ δεν μας παίρνεις τηλέφωνο εδώ από κάπου κοντά. Είσαι ένα τσικ πιο μακριά.
1: Καλά, είμαι εδώ στο μικρό Παρίσι.
0: Στο μικρό Παρίσι.
1: Ναι, ναι, ή το φιλί που σκοτώνει.
0: Κυλκής, παιδιά, κυλκής.
1: Εντάξει.
0: Τι καιρό έχετε σήμερα?
1: Μουντός. Βροχερό, αλλά ωραία η θερμοκρασία, έτσι, απαλή, μαλακή.
0: Εκεί έχετε και, και το λόφο πάνω εκεί, έτσι. Έχετε και το, δεν έχετε και το λόφο
1: το
0: εκεί?
1: Το λόφο με το πύργο του Άιφελ, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Αλήθεια.
0: Έχω ένα περιοχή είναι ψηλά, λόφος, και έχει και ένα καφέ εκεί και μπορείς να πας να...
1: Είναι ωραία. Το αναψυκτήριο, ναι, είναι ωραίο. Μπράβο. Και είναι και το κλεισάκι πάνω που έχει γίνει μόνο αυτή.
0: Η ανηφόρα λίγο, εκεί σε τρομάζει κάποιος. Έχει λίγο ανηφόρες παραπάνω, ας πούμε.
1: Με τα πόδια θα σου.
0: Όχι ρε παιδί, απλά εκεί.
2: Κοίτα, αυτό είναι ικανό να έρθει όχι απλά με τα πόδια. Να φοράει και από αυτά τα γυλαίκα που έχουν ξέρω 30 κιλά επάνω. Να λέει είναι δύσκολο και να χαμογελάνε και τα αυτιά του.
0: Εντάξει, όχι, μου έκανε τι προάλλε. Δηλαδή, φρέναρε ένα πάνω και έμεινα στην ανηφόρα και λέει όχι, ρε φίλε, τώρα εδώ.
1: Είναι αρκετά μεγάλη κλίση.
0: Αυτό, αυτό.
2: Να έρθετε να σα εκπαιδεύσουμε στην Ανοπόλη, παιδιά, που είναι και έντονη κλίση και έχει καλδερίμια. Όποιο θέλει, προσφερόμεθα.
0: Θα παίξουμε. Θα παίξουμε.
1: Λοιπόν,
0: σταματάει η μουσική, τον βλέπω έτοιμο τον Νίκο, δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Και πάμε να ακούσουμε τις τρεις λέξεις που θα μας δώσει Νίκο ή Όλια.
2: Οι τρεις λέξεις για σήμερα είναι βουβάλι, θάμνος και ράση.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Πήγα για σαφάρι τις προάλλες, πέτυχα ένα κοπάδι με βουβάλια. Το ένα όμως με φόβησε γιατί μπήκε πίσω από ένα θάμνο, γιατί κάποιος είχε πετάξει κεράσια και ήθελε να τα φάει.
0: Κατάλαβες, ο βούβαλος.
2: Εν τω μεταξύ πεθαίνω με την εισαγωγή για όλες αυτές τις τρελές ιστορίες που είναι τις προάλλες. Λέει πως λέμε τις προάλλες, πήγα μια φίλη, τις προάλλες πήγα για σαφάρι.
1: Δεν το έχω πολύ με αυτά.
2: Κοίταξε, η ιστορία δημιουργήθηκε εντός χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι 89 Rainbow κερνάει εσένα και κάποιον που αγαπάς. Ένα μπραντς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, πλατεία Ναβαρίνου 10. Fluffy μπραντς το όνομα που θα αναζητήσεις. Για τη γεύση σου θα καλυφθείς.
0: Το θέμα είναι με ποιον θα πας τώρα όμως στο Fluffy, κατάλαβες. Πρέπει να το μάθουμε και αυτό εμείς τώρα.
1: Θα πάω μάλλον με τη σύζυγο, αν μπορέσουμε να κατέβουμε κάποιο Σαββατοκύριακο.
0: Okay.
1: Αλλιώς με κάποιον συνάδελφο, με κάποιον φίλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Με τη σύζυγο να προτιμήσει. Αυτά τα συνάδελφο και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου.
0: Χρειάζεται τα παιδιά λίγο τώρα.
1: Εντάξει, με τη δουλειά τη είναι λίγο, αλλά μπορεί μόνο Σαββατοκύριακο. Γενικά είναι.
0: Δουλεύει τώρα, δεν γίνεται. Άστε να την γυναίκα τώρα εκεί στην ησυχία τη λίγο να βγουν οι άνθρωποι έξω. Πε παιδί μου,
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε.
0: Γιατί ξέρει τι τώρα, έρχεσαι, θα έρθει Θεσσαλονίκη και θα πάρει και μια βόλτα από τα μαγαζιά. Είναι το πρόβλημα αυτό τώρα. Άστο. Γι' αυτό σου λέω. Πάρε κανένα συνάδελφο, κανένα φίλο. Λοιπόν, τα φιλιά μας, Νίκ, τα φιλιά μας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Αντώνη.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις ποιο αυτοκίνητο βλέπω συνέχεια στην πόλη τελευταία?
1: Να ξέρω, το Kia Stonic.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί είναι μικρό για πάρκινγκ, αλλά έχει και όλο το στυλ ενός SUV και μάλιστα με νέα τιμή από 19.990 ευρώ.
0: Επισκεφτείτε την Kia Velmar στη Θέρμη και κλείστε ένα test drive για να δείτε και μόνοι σας.
1: Να τα λέμε και αυτά τώρα, έτσι.
0: Ναι, εγώ θα βγω στους δρόμους για να δω και άλλα Kia Stonic όμως.
1: Άντε να βγούμε στους δρόμους και να δούμε και τι συμβαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα στην περιφερειακή οδό δίνουν μια κάποια ταλαιπωρία στους οδηγούς και αναφέρομαι κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς τα ανατολικά. Είναι κυρίως μετά τα Πεύκα, αλλά και πριν και μετά την Τριανδρία η ταλαιπωρία σας.

0: Κωνσταντινοπολίτικα τουλάχιστον ηρεμείται, γιατί αυτό είναι μια βελτίωση σε σχέση με το τι είχαμε το πρωί. Μέσα στο κέντρο έχουμε στη Τσιμισκή αυξημένη κίνηση, ενώ στη Μήκη Θεοδωράκη από τη Δαβάκη και κάτω στο Καθοδικό έχουμε κάποιες καθυστερήσεις.
1: Και μας κορνάρει κάποιος προηγουμένως και λέω: ποιος κορνάρει, ποιον ενοχλούμε. Τελικά μας κορνάρει. Ο Βασίλης ήταν.
0: Ο Βασίλης, οδηγός λεωφορείου, αγαπημένος.
1: Λοιπόν, πάμε για στάντου καιρού. Εντάξει, συννεφιά θα έχουμε σήμερα. Βροχούλες από το μεσημέρι και μετά από ό,τι φαίνεται. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στην παρέα του Rainbow Morning Show. Η Όλια και ο Αντώνης επιστρέφουν σε λίγο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βελέα Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βελέα Home.
1: Κουζίνες?
7: Βελέα Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βελέα Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
7: Βελέα Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
1: Βελέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Έλα, πάμε, κάνε τον πρόλογο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show. Η ώρα είναι 9:36 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι η Όλια. Απέναντί μου έχω τον Αντώνη, ο οποίος θα σας πει τώρα ευθύς αμέσως την απίθανη ερώτηση της ημέρας.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω πώς θα τη διατυπώσω τώρα, έτσι, για να μην σας μπερδέψω.
1: Ναι, δε, ναι. Γιατί δεν θέλεις να μας μπερδέψεις, θα το βρίσκουμε. Χαίρεσαι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Υπάρχει ένα ποσοστό, γύρω στο 9% των ανθρώπων, που λένε ότι αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να έχει μια γυναίκα για να την πούν ότι είναι ελκυστική.
1: 9%.
0: 9% των ανθρώπων, βλέποντας αυτό το χαρακτηριστικό σε μια γυναίκα, λένε ότι είναι ελκυστική.
1: Το 9% λέει ότι είναι πολύ ελκυστικά τα δύο μέτρα νύχια.
0: Μπορεί.
1: 9% λέω. Μπορεί. Εγώ το δικό μου. Πείτε εσείς
0: στα
1: το δικό
0: χέρια
1: σας.
0: Στα πόδια. Έχει, έχει διαφορά. Λοιπόν,
1: 6-9-43 ναι. 6-9-43 80-80-89 στο Viber θα μας πείτε για αυτό το 9% τι βρίσκει ελκυστικό.
0: Εντάξει, τώρα με τα πέδιλα μπορείς και τον είχε το κάτω να το έχεις λίγο πιο μακρύ, δεν πειράζει.
1: Εδώ βγήκε παπούτσι το οποίο δεν έχει φτέρνα.
0: Αυτό που πάλι. Καλά, θα το συζητήσουμε μετά γιατί τώρα έχουμε άλλο θέμα. Αλλά με μπλόκαρες τώρα τον εγκέφαλο και το είδα προηγουμένως. Λοιπόν, 9% λένε ότι αυτό το χαρακτηριστικό κάνει μια γυναίκα ελκυστική. Ποιο είναι το αυτό? Και Michael Jackson από πίσω για να σας βοηθήσει να σκεφτείτε ο ρυθμός αυτός. Καταλαβαίνετε τώρα.

0: ντροπιόμαστε. Λα. Τι μηνύματα είναι αυτά που έχετε στείλει, δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί διάβασετε και τα καταλάβετε.
1: Εσύ ρωτά στον κόσμο τι πιστεύει το 9% ότι θεωρούν οι άνθρωποι ελκυστικό σε μια γυναίκα.
0: Ναι, για το 9% μιλά. Εδώ έχουν ποσοστά 91% και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Για να γράψουν μόνο και μόνο αυτό που είχαν στο μυαλό του τώρα, κατάλαβε.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα το είδα. Όχι, δίκιο έχει ο άνθρωπο. Όταν σου λέει κάποιο τι βρίσκει το 9% ελκυστικό, σκεφτόμαστε αυτόματα και τι βρίσκει το υπόλοιπο 91%.
0: Με τον Νίκο συμφωνώ απόλυτα.
1: Ο Νίκος, παιδιά, λέει γάμπες.
0: Ναι, με τον Νίκο συμφωνώ απόλυτα.
1: Άμα είναι ωραίες,
0: δεν ξέρω αν είναι σωστή απάντηση αυτή, βέβαια.
1: Η Ελένη λέει τα περιποιημένα νύχια.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας λέει με τόση ανομαλία εκεί έξω, μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε μόνο για κάτι που αρέσει το 9%. Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Ας πω λοιπόν, μασχάλι. Ρίμαρε κιόλας.
0: Ας πω λοιπόν, μασχάλι.
1: Ναι, αυτό λέει. Να σου πω κάτι, δεν έχει άδικο άνθρωπο. Καλά, Κωνσταντίνος είναι στην Αραβία και στέλνει κάτι κοκοφίνικες. Το 9% τι βρίσκει ελκυστικό εκεί στην Αραβία, θα μας πεις.
0: Στην Αραβία,
1: Η Πινελόπη είναι στο Comic-Con. Στο Βελίδι μας στέλνει τα, πώς τα λένε, τα Playmobil της, απίστευτα πράγματα. Τι βρίσκει το 9% ελκυστικό στις γυναίκες, θα μας πείτε. Λοιπόν, 9% λέει
0: τα
1: η Γιάννα.
0: Φουσκωμένα χείλη, λέει εδώ πέρα ο Κώστας.
1: Ειρωνεύεται, είστε αλήθεια.
0: Ειρωνεύεται.
1: Α, εντάξει.
0: Προφανώς, δεν ξέρω.
1: Η σωστή απάντηση μας πεις, ποια είναι, θα μας χάσεις.
0: Θες τη σωστή απάντηση τώρα, γιατί εδώ βλέπω για φαρδιά, ρούχα, προτιμώ, δηλαδή διάφορα βλέπω, τα οποία δεν τα έχεις πει, φοβάσαι να τα διαβάσεις. Λοιπόν, θα σας δώσω εγώ τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση, παιδιά, είναι τα μακριά μαλλιά που πήγε το μυαλό σας όπου να είναι.
1: Μόνο το 9%.
0: Το 9%.
1: Μα σιγά για πιο παραδοσιακούς. Δηλαδή στο μακρύ μαλλί ίσον θηλυκότητα έδινα ένα 70% ότι θα το έλεγαν.
0: Ναι, όχι.
1: 9%.
0: Δηλαδή κρατάω τα γκέμια τέτοια φάση, ας πούμε, το μακρύ μαλλί.
1: Α, το πήγες τελείως
0: αλλού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
1: Αγιά στον Αντώνη, παιδιά, είναι 10 παρατέταρτο το βράδυ, να ξέρετε, Παρασκευής βέβαια, σε σωστό mood. Άκου λέει.
0: Ναι, γιατί.

0: είπες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ, γιατί το σκέφτεστε και αναρωτιέστε εσείς συνεχώς, αλλά θα σας βοηθήσω εγώ. Και λέτε τώρα, τι κάνει τον καφέ ήλι τόσο ξεχωριστό?
1: Για πες μας λοιπόν, τι
0: θα σας βοηθήσω.
1: Τόσο ξεχωριστό.
0: Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας.
1: Ελάτε στο Illy Cube στην πλατεία στο τέλος, 8 και 9 Μαΐου, από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και ανακαλύψτε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universitat del Café.
0: Illy, why we make it. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης θα βγούμε κατευθείαν να δούμε αν έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί έξω.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε βέβαια λίγο κίνηση στην περιφερειακή. Αν κινούμαστε από δυτικά προς τα ανατολικά, στην Τριανδρία, και η Τσιμισκή πηγαίνει με αρκετά αργούς ρυθμούς.

0: έτσι με ελαφρά πηδηματάκια. Πριν τουλάχιστον υπογραμμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα συμβεί στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου του 2027. Και αναφέρομαι φυσικά στον περιορισμό των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15.
1: Λοιπόν, παιδιά, ουσιαστικά σημαίνει ότι αυτό είναι μια απαραίτητη κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θα θέσει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών.
0: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
1: Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και φυσικά έτσι να θέτουν υγιή όρια.
0: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Περισσότερα από το Rainbow Morning Show και την τρίτη ώρα σε λίγο.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. 89 Rainbow.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πόσο μαγικό πράγμα είναι η καλή διάθεση. Ούτε με αυτή τη μουντίλα δεν σε επηρεάζει αν έρχεσαι με το χαμόγελο και αν είσαι στο Rainbow Morning Show. Υποθέτουμε ότι είσαι μάλλον έτσι με το χαμόγελο.
12: Μα βέβαια. Λοιπόν, είναι η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show στο 89 Rainbow. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
11: Θα παρελάσουν οι γυναίκες την επόμενη ώρα. Έστω μία
12: θα την πάρουμε
11: εδώ. Λες έτσι.
12: Εντάξει τώρα, ήθελα παραπάνω. Τι να κάνουμε, Παρασκευή είναι. Θα παίξουμε βέβαια γιατί έχουμε και πρώτη νότα. Γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω.
11: Ελάτε εσείς, θα καταλάβετε όλοι πολλά.

0: μια ώρα που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Rainbow Morning Show, γιατί είναι η ώρα της γυναίκας. Όντως δεν φαίνεται να συμφωνεί ότι την αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την ώρα ή τη γυναίκα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία στιγμή, όντως αυτό το τρίωρο μέσα, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Θα μιλήσουμε σήμερα, παιδιά, στην ώρα της γυναίκας, για την Σάκαρη.
0: Τη Μαρία.
1: Τη Μαρία Σάκαρη.
0: Ταινίστρια.
1: Ελληνίδα ταινίστρια. Την ξέρετε, φαντάζομαι.
0: Ναι, την αγαπάω. Όλοι, μας αρέσει. Ωραία,
1: τα τελευταία
0: παιδί.
1: Χρόνια είχε υποστεί κάποιες ήττες παραπάνω. Είχε πέσει λίγο η απόδοσή της. Στεναχωρήθηκε και το κορίτσι. Λογικό είναι. Πέρασε με το δεξί τώρα στο τουρνουά τέννις στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε καλά και το μίλησε στην κάμερα του Tennis Channel, τονίζοντας πως είναι έτοιμη να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Και επισήμανε βέβαια ότι εκεί ανήκει.
0: Ναι, μα αυτό. Μιλάμε για μια κορυφαία αθλητή. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα.
1: Στις πρώτες. Κορυφή
0: δεν
1: πάντα.
0: Είναι.
1: Εντάξει, τώρα πόσο.
0: Τι παγκόσμια είναι. Κατάταξη έχει.
1: 47.
0: 47 στον κόσμο.
1: Νομίζω,
0: και τι
1: ναι,
0: δηλαδή. Ναι, προφανώς στον αθλητισμό ναι. Έτσι να κερδίζει χάρη προχωρά.
1: Δεν είμαι ο τύπος παίκτριας, χωρίς καμία ασέβεια προς τις άλλες αθλήτες της κατάταξης. Δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα. Κατάλαβε. Δεν είμαι χαρούμενη.
0: Είναι
1: εκεί.
0: Πιο φιλόδοξη.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Λέει, και όταν τελειώσω με το τένις, ό,τι και αν κάνω, δεν θέλω να το κάνω μισό. Θέλω να το κάνω τέλεια. Να το κάνω να είμαι πρώτη σε αυτό που κάνω.
0: Είναι μαχητική.
1: Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ωραία, μας αρέσει αυτή. Είναι έμπνευση.
1: Ναι.
0: Δυνατή, νέα γυναίκα.
1: Και αν και έπεσε, δεν εγκαταλείπει τα όνειρά τη και την προσπάθεια που κάνει.
0: Πολύ βασική παράμετρο για να γίνει μια μέρα πρωταθλητή. Να μην τα παρατάς, είτε στη ζωή, είτε στον αγωνιστικό
1: είτε
0: χώρο.
1: Στον έρωτα.

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί εννοείς να μου λες αν θες πάρε τηλέφωνο. Εγώ δεν είναι ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Εγώ μπορώ να πάω κατευθείαν κουντουριό του 13 στο Power Hot Yoga εδώ στην Καλαμαριά, καθώς γνωρίζω ότι είναι το μοναδικό Hot Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη με γιόγκα σε θερμενόμενο χώρο που βοηθά στην αποτοξίνωση ενώ ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει και το στρες. Και επειδή τη σχέση μου με το Pilates τη ξέρει, λατρεύω. Παράλληλα, εκεί μπορώ στον ίδιο χώρο να βρω Reformer Pilates τελευταία τεχνολογία, το οποίο προσφέρει και ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση τη στάση του σώματος, γιατί όλη τη μέρα στο καθισιό δεν έχει πάει καλά αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Παράλληλα, σκέψου τώρα αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, τα οποία ολοκληρώνουν μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης σε έναν υπέροχο χώρο. Εγώ αυτή την πληροφορία την έχω τσιμπήσει από το Rainbow Morning Show, την ξέρω, οπότε μπορώ κατευθείαν να πάω. Εσείς όμως που θέλετε να κερδίσετε κάτι από τα δύο, εδώ είμαστε.
1: Θα τηλεφωνήσετε και θα παίξετε, βέβαια. Εντάξει, πολύ εύκολα τα πράγματα. 2310-3284 το τηλέφωνο πρέπει να καλέσετε και για να παίξουμε πρώτη νότα, που σημαίνει τι. Ακούτε 5 δευτερόλεπτα εισαγωγή από ένα τραγούδι και σε 10 δευτερόλεπτα πρέπει να αναγνωρίσετε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη.
0: Είμαι ήδη σε ψυχολογία αρωματοθεραπείας. 2310-3284.

0: πρώτη νότα Βαϊμπεράτη.
1: Βαϊμπεράτη, αφού δεν σηκώσετε το τηλέφωνο σας, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, 6943-80-80-89, μην τους πεις, αλλά παίξε μας το ηχητικό.
1: Λοιπόν, απλά τα πράγματα, έτσι θα ακούσετε 5 δευτερόλεπτα σήμερα, παιδιά. Έτσι το αφήνω πολύ ανοιχτό.
0: Πλουσιοπάροχο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σταματάει η μουσική, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που παίζει στην πρώτη νότα σήμερα, δυνατά. Εντάξει, να μην μου πείτε, δεν καταλάβατε. 10 δευτερόλεπτα δικά σας. 6943-80-80-89.
0: Κοίταξε, Αντώνη, δεν θα πω ότι δεν καταλάβαμε κάποιοι, αλλά θα πω ότι έχει και πιο εύκολα, κατάλαβες.
1: Δηλαδή, τώρα αυτή η εισαγωγή είναι χαρακτηριστικότατη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν είπα εγώ ότι δεν είναι. Να, η Μαρία, ας πούμε, την έχει εντοπίσει σωστά. Time after time, κλείσαμε. Μαράκι, σου στέλνω το μήνυμα για τα περαιτέρω. Συγχαρητήρια.

0: Είναι
1: Red Hot Chili Peppers, τι, Under the Bridge, ήθελα να το πω αυτό πάρα πολύ. Με έκοψες τώρα, πες τα δικά σου.
0: Σου ζητώ συγγνώμη. Πραγματικά ήταν λίγο αυθόρμητο, διότι έτσι όπως πλησίασα το φλιτζάνι με τον καφέ, ήταν μια απόλαυση σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αυτό που κοιτούσα, το άρωμα και η γεύση, ήταν παράδεισος και εγώ σε διέκοψα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
1: Τώρα, ας πούμε, αυτά είναι από τα πράγματα που κάνουν τον καφέ ήλι ξεχωριστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ξεχωριστός ο καφές ήλι από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι. Κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας.
1: Ελάτε στο ήλι Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8 και 9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ. Ανακαλύψτε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial πραγματικά εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universidad del Café.
0: Ήλι, why we make it.
1: Στους δρόμους της πόλης θα βγούμε τώρα για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω και θα πάμε στις δουλειές μας. Δεν πάμε, θα καθυστερήσουμε.
0: Στις δουλειές μας θα πάμε, ακόμα και αν είναι να καθυστερήσουμε. Δεν είναι δικαιολογία.
1: Α, όχι.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως δικαιολογία το είχε κίνηση μόνο αν είστε αυτή την ώρα στην Τζιμισκή, αν είστε ανατολικά στον περιφερειακό και οδηγείτε στα Κωνσταντινοπολίτικα με φορά προς τα ανατολικά ή αν οδηγείτε με φορά προς τα δυτικά και έχετε μόλις περάσει την Τριανδρία. Εκεί θα σας πιστέψουν. Οπουδήποτε αλλού, όχι, δεν έχει κίνηση.
1: Εντάξει, για τον καιρό τι θα πούμε, συννεφιασμένη Κυριακή, Παρασκευή είναι σήμερα, συννεφιασμένη θα πάει, μετά το μεσημέρι θα αρχίσει να, έτσι, μια βροχούλα, θα δούμε μέχρι τι ώρα και πόσο, αλλά το σημαντικό είναι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Αρχίζει και γίνεται ενοχλητικός ο Μάιος.
1: Μια χαρά είναι ο Μάιος, να τα αφήσει αυτά. Ενοχλητικό είναι το γεγονός ότι θα μας απαγορεύσουν την πρόσβαση σε social media μας, τους πιτσιρικάδες, από 1η του Γενάρη του 2027.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσοι είστε κάτω από 15, να γνωρίζετε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ανησυχία δική μας των γονιών. Και ελευθερία δικιά σας των παιδιών.
1: Έτσι, την ελευθερία θέλουμε. Γι' αυτό και η Vodafone, και την ευχαριστούμε πολύ αυτό, προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που θα βοηθήσουν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
0: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: διάθεσης. Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: 89 Rainbow.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Το βάλε, το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Αντώνη, τι έχει σχεδιάσει για σήμερα Παρασκευή? Είναι μια Παρασκευή, ο καιρό είναι μουντός, ζεις στη Θεσσαλονίκη. Τι νιώθεις ότι έχεις πιο πολύ ανάγκη?
1: Ξεκούραση, ησυχία, ηρεμία.
0: Γιατί το νιώθουμε αυτό όλοι? Λέτε να τη γλιτώσουμε με έναν, ας πούμε, απογευματινό ύπνο? Δηλαδή γυρίζεις κάποια στιγμή, τελειώνεις, τρως εκεί ένα 5-7 για τους ανθρώπους που έχουν πιο κοντά στο δικό μου ωράριο, τέλος πάντων. Κάπου εκεί ξεκουράζεις, θα πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να έχουμε και λίγο εξωστρέφεια. Να βγούμε λίγο.
1: Να βγούμε.
0: Πάμε μια βόλτα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά. Δηλαδή, μη βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι να βγεις από τώρα? Σήμερα που είναι λίγο έτσι, απόλαυσε το. Άραξε, χαλάρωσε, ηρέμησε. Από αύριο, όλη η άνοιξη μπροστά στο καλοκαίρι έρχεται.
0: Καλά, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ράξω. Έχει ξεκινήσει η 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου επάνω στην έκθεση. Και έχουν έρθει φίλοι συγγραφείς που παρουσιάζει βιβλίων. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και έχει και το Kids Corner, νομίζω λέγεται, που έχει ειδικό πρόγραμμα για παιδιά. Οπότε έναν από τους δύο θα τους εξαναγκάσω να έρθουν μαζί μου.
1: Εντάξει, κατανοητό.
0: Οπότε σε απόσταση βολής από το σπίτι, βιβλία.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις. Εντάξει, βιβλία. Κάνεις τη βόλτα σου, μετά θα τελειώσεις. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, Παρασκευή, μία είναι η Βασίλισσα. Εντάξει.
0: Α,
1: μία θα μας απασχολήσει Παρασκευή. Μία θα μας κρατήσει μέσα. Και ευχαριστώ. Ναι, έτσι είναι.
0: Μην είναι και αυτή όμως εδώ πέρα σε κανένα περίπτερο.
1: Μου το θύμισε,
0: Μήπως είναι και αυτή εδώ σε κανένα περίπτερο.
1: Α, παίζει σωστά, γιατί έχει γράψει βιβλίο ωραίο.
0: Δες εσύ το live, είναι αυτό που προβάλλεται στην τηλεόραση.
1: Ναι, πώς θα ψάξουμε τον κόσμο, ρε φίλε, πώς θα πάρουμε πληροφορίες.
0: Συγγνώμη.
1: Για
0: δεν το έχω δει.
1: Πώς θα πούμε, κύριε δολοφόνε, ας πούμε, παλιά ακούστηκε αυτά.
0: Λέγονται τέτοια πράγματα. Καταπληκτικό. Άρα κάπου ανάμεσα σε βιβλίο, σε μυστήριο, σε σκοτεινή Θεσσαλονίκη κινηματογραφική, θα περάσουμε όλη την Παρασκευή μας. Θα μας πει εσύ τι έχετε σκοπό να κάνετε. Στο 6943-8080-89 σας ακούμε. Και αν είστε και έτσι ιδιαίτεροι τύποι, μπορεί να σας στοκάρουμε. Σας πετύχουμε εκεί έξω πουθενά, σας κοιτάμε σαν περίεργοι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Εντάξει, το γιος μου με μισεί ήδη γι' αυτό, γιατί μου λέει δεν γίνεται κάθε μέρα να λες τα ίδια και τα ίδια, να τα λες στο ραδιόφωνο, να τα λες και στο σπίτι. Και όμως θα τα πω.
1: Αυτό είναι το λογικό παιδί. Το δικό μου παράλογο παιδί, ναι, που είναι ένα χρόνο μόνο μεγαλύτερο, αυτό που μου λέει είναι γιατί δεν με γέννησες 4 χρόνια πιο πριν.
0: Καταλαβαίνεις τι τρέλα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις, ναι, τώρα, δηλαδή μου λέει με γέννησες τότε που με πιάνει ο περιορισμός.
0: Τουλάχιστον ακόμα μπορούν και κάνουν μαθηματικά πράξεις στον εγκέφαλό τους. Κάτι είναι και αυτό.
1: Κάτι είναι και ναι, αυτό πράγματι. Το ακούσατε, φανταζόμαστε ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θα θέσει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών.
1: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
0: Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και φυσικά έτσι να θέτουν υγιή όρια.
1: Η οικογενειακή σύνδεση με αυτόν τον τρόπο παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το Rainbow Morning Show ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσει για Σαββατοκύριακο. Παρασκευή είναι σήμερα.
1: Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Και να σε ευχηθεί να περάσετε τέλεια.
1: Θα περάσετε σίγουρα τέλεια την Παρασκευή σας. Αν παραμείνετε στον 89 Rainbow, έρχονται πολλά και καταπληκτικά. Ξεκινώντας από την εκπομπή της Μαρίας της Αμανατίδου από τις 11 και μέχρι τις 2. Από τις 2 και μέχρι τις 6 ταξιδεύουμε με Νίκο Μπογιατζή, ενώ 6 με 10 μας συντροφεύει ο Θανάσης Μωραΐτης.
0: Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο 89 Rainbow επιτυχίες και φυσικά τη Δευτέρα το πρωί στις 6 Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε.
1: Και που αξίζουν το χρόνο μας. Ω, καλό.
0: Τα ξέφυγες τώρα, εντάξει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
0: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βελέα Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Βελέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βελέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: 89 Rainbow.
0: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Παρασκευή μανάρια. Παρασκευή μωρούλια. Παρασκευή λουλούδια μου. Μαρία Μαρατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2, στην παρέα μας φυσικά και η Κοσμοτέ Telecom.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά, σε όλα τα λουλούδια που έχουν στείλει ήδη το μηνυματάκι τους. Πάμε στις μικρές ιδέες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς περνάτε ζόρικα αυτές τις μέρες, κάποιοι περνάτε ζόρικα στη δουλειά, έχω μια πολύ ωραία πρόταση να πάρετε μαζί σας κάτι που σας ηρεμεί. Μπορεί να είναι ένα άρωμα, μπορεί να είναι ένα χαρτί, ένα σημείωμα, μπορεί να είναι μια φωτογραφία. Είναι κάτι μικρό, τέλος πάντων, το οποίο μπορείτε να το έχετε μέσα στην τσάντα σας, στο πορτοφόλι σας, στη τσέπη σας, στο σημειωματάριό σας. Ένα μικρό αγκυροβόλι μέσα στην ημέρα για να τα βγάζετε πέρα όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Σήμερα έμαθα από το βιντεάκι που ανέβασε η Φίνος Films ότι είναι η μέρα του γαϊδουριού. Ένα από τα πιο καλοσυνάτα, γλυκά και αγαπημένα πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Ζώα τα οποία στάθηκαν για αιώνες πιστοί σύντροφοι του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς πολύ συχνά και θύματα εκμετάλλευσης. Τα γαϊδουράκια, τα οποία εμφανίζονται σε πάρα πολλές ταινίες της Φίνος Films. Δεν ξέρω αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση τώρα σε Instagram. Μπείτε τέλος πάντων να δείτε το συγκεκριμένο βιντεάκι που έχει αποσπάσματα έτσι από πολλές παλιές αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Αγαπημένα ζώα που χρειάζονται τη φροντίδα και πολλές φορές και στη χώρα μας έτσι τα εκμεταλλεύονται και τα κακοποιούν πάρα πολύ, ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Ας τα φροντίσουμε και ας τα αγαπήσουμε και ας στηρίξουμε και τους ανθρώπους που κάνουν προσπάθειες έτσι για να τα φροντίσουν όσο γίνεται περισσότερο. Θα πάτε στη συναυλία των Metallica? Κάποιοι θα πάτε. Κάποιοι στείλατε ήδη μήνυμα από χθες ότι ετοιμάζεστε, ότι είστε έτσι σε αναμένα κάρβουνα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Cosmote Telecom, που είναι και ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί την ημέρα της συναυλίας, αύριο δηλαδή, θα πρέπει να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ. Εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους λογιστές και ειδικά στην καλύτερη λογίστρια του κόσμου αυτού και τον Ντουνιά, την Άντια. Έχει ξεκινήσει η περίοδος φορολογικών δηλώσεων και έρχομαι να σας πω ότι αν υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου μπορούμε να κλειδώσουμε τη μέγιστη έκπτωση φόρου που είναι 4% όταν θα πληρώσουμε εφάπαξ το φόρο μας όμως μέχρι τέλος Ιουλίου. Οπότε αν είστε σε φάση να το κάνετε σύντομα προλάβετε μέχρι τις 15 του μήνα γιατί η εκπτωσούλα δεν είναι κακή. Μετά τις 15 Μαΐου αυτή η έκπτωση μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 15 και στο 2% για όσες θα κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου που τότε τελειώνει το πανηγύρι. Δεν έχει μετά από εκεί.

Συννεφιασμένος και γκρίζος ο ουρανός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία αυτή την ώρα είναι στο 71%, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, ένα μποφοράκι νοτιοδυτικός άνεμος και έρχεται βροχή η οποία θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και το βράδυ. Πρόβλεψη για βροχή υπάρχει και για αύριο Σάββατο 9 Μαΐου, έτσι για νωρίς το πρωί, και μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε σύννεφα με εναλλαγές με ήλιο. Γενικά είναι λίγο άστατος ο καιρός αυτές τις ημέρες. Την Κυριακή θα έχουμε σούπερ καιρό, σούπερ θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σε περίπτωση που θέλετε να βγείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου η πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα, ξεκινώντας με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στους χώρους της ΔΕΘ. Ξεκίνησε χθες μέχρι και την Κυριακή. Χιλιάδες βιβλία, εκατοντάδες συγγραφείς, πάρα πολλές εκδηλώσεις για μεγάλους και για παιδιά, ανθοέκθεση επίσης και πολλά άλλα. Γενικά όρεξη να έχετε αυτό το σουκού.

αρέσει πολύ που με ρωτάτε πώς πάει το διάβασμα, γιατί σας το έχω ξαναπεί ότι φέτος κάνω ένα challenge. Είναι η χρονιά που έβαλα στόχο να διαβάσω 50 βιβλία. Είμαι ήδη στα 13 από τα 50. Έχω μείνει λίγο πίσω. Φοβάμαι μήπως και δεν τα καταφέρω, αλλά να σας πω και κάτι. Τα challenge δεν είναι όλα για να κερδίζονται. Επίσης, ευελπιστώ το καλοκαίρι να κάνω relance, να μπορέσω έτσι μέσα στις διακοπές να διαβάσω περισσότερα από αυτά που αναμένονται. Αναμένεται η συναυλία της χρονιάς αύριο. Έφτασε 9 Μαΐου. Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για μία ακόμη φορά στο ΟΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν λοιπόν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 89 Rainbow.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Καλώς τους. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 8 του Μάη. Με τον ουρανό συννεφιασμένο, αλλά με λιακάδα στην καρδιά μας. Με διάθεση να περάσουμε πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να πάμε έκθεση βιβλίου, να αγοράσουμε βιβλία. Ας με συμμαζέψει κάποιος, γιατί δεν θα μου φτάσουν τα λεφτά. Όχι για να βγάλω το μήνα. Έχω βάλει budget, παιδιά, να ξέρετε. Βάζω budget τώρα. Είμαι σε αυτό το στάδιο. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για το νούμερο ένα μπαχαρικό που μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε το στρες. Θα μιλήσουμε και για τον Πούτιν, τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και φυσικά θα απολαύσουμε τις υπέροχες μουσικές του 89 Rainbow.

από τους δρόμους της Φιλαδέλφια πάμε στο Κρασνοντάρ που βρίσκεται στη Νότια Ρωσία. Δεν το ήξερα και εγώ σήμερα το έμαθα. Εκεί υπάρχουν διάφορα καταφύγια. Μέσα σε αυτά φέρεται πως κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό τον πόλεμο ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν επισκέπτεται τις κατοικίες του στη Μόσχα και το Βαλντάι, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Γενικά υπάρχει ένας φόβος για απόπειρες δολοφονίας και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ τα μέτρα ασφαλείας. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν πλάνα αρχείου και γενικά έτσι προβάλλουν μια εικόνα κανονικότητας. Τα μέλη του στενού κύκλου του Προέδρου, όπως και οι μάγειρες, φωτογράφοι, σωματοφύλακες κλπ. Έχουν απαγορευτεί σε όλους αυτούς να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα όταν βρίσκονται κοντά του. Και μάλιστα κυκλοφορούν και διάφορες φήμες ότι οι πρόσφατες διακοπές του ίντερνετ συνδέονται και αυτές με μέτρα προστασίας τους από drones. Ότι μεταφέρεται από καταφύγιο σε καταφύγιο, από σπίτι σε σπίτι, τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, όσο και οι πιο κοντινοί του

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Αλήθεια, είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Η μέρα έφτασε, αύριο δηλαδή, Σάββατο 9 Μαΐου, το ΟΑΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και φυσικά η Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το μαγικό χαρτάκι, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 89 Rainbow.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αγαπημένος ηθοποιός Robert Downey Jr. έριξε τη δική του βόμβα για τη νέα εποχή της διασημότητας, λέγοντας πως οι influencers δεν είναι απαραίτητα οι στάρ του μέλλοντος. Όπως σχολίασε, σήμερα μπορεί κάποιος να γίνει γνωστός απλά στρέφοντας μια κάμερα στον εαυτό του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτά και πραγματικό καλλιτεχνικό εκτόπισμα ή διάρκεια. Ουσιαστικά είπε αυτό που σκέφτονται πάρα πολύ στο Hollywood αλλά και αλλού, και λίγοι λένε ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι viral και άλλο πράγμα είναι να είσαι πραγματικό star, γιατί το να σε βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι ακόμα και στο TikTok δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αντέξεις και στο χρόνο.

σύμφωνα με τους διαιτολόγους που είναι φίλοι μας, το νούμερο ένα μπαχαρικό που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες είναι ο κουρκουμάς, γιατί περιέχει μία ουσία, την κουρκουμίνη, okay, που φαίνεται να έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και να επηρεάζει θετικά τη διάθεση και το νευρικό σύστημα. Γι' αυτό και πολλοί τον αποκαλούν το golden spice της ηρεμίας. Και έρχομαι τώρα εγώ και αναρωτιέμαι πόσο μπροστά ήταν οι γιαγιάδες μας, πόσο ξέρανε που χρησιμοποιούσαν τον κουρκουμά, γιατί τελικά η λύση για το στρες να μην είναι ούτε τα retreats στο Μπαλί, ούτε το digital detox, αλλά να βρίσκεται στο ντουλάπι της κουζίνας, γιατί οι ειδικοί λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ένα μπαχαρικό το οποίο μπορείς να το βάλεις ακόμα και στις φακές, στο ρύζι, και είναι και viral τα τελευταία χρόνια.

στα νέα της Eurovision. Διαβάζω ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναλαμβάνουν και φέτος την μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης. 12, 14 και 16 Μαΐου είναι οι δύο πρώτοι ημιτελικοί και ο τελικός στη Βιέννη της Αυστρίας. Έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Βιέννη. Έχουν πάρα πολλά χρόνια εμπειρία. Θεωρούνται οι πιο αγαπημένοι του ελληνικού κοινού για τη μετάδοση της Eurovision. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία, Ελλάδα. Τι άλλο να πούμε. Ευχόμαστε να περάσετε τέλεια και όλοι εσείς που αύριο θα βρεθείτε στο ΆΚΑ, στην συναυλία των Metallica, που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026. Ξεκινούν από την Αθήνα. Κοσμοτέ Telecom μαζί τους, ο αποκλειστικός χορηγός αυτής της συναυλίας. Αν πάτε στη συναυλία, θα περάσετε καταπληκτικά. Περάστε σίγουρα από το booth της Κοσμοτέ Telecom, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα, τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σας.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς τους στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Παρασκευή και αν χιονίζει και αν βρέχει, ξέρετε. Ό,τι και να γίνει, τη διάθεσή μας για το Σαββατοκύριακο δεν τη χαλάει τίποτα. Μαρία Μαραντίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow, παρεούλα μέχρι και τις 2. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι από την αγαπημένη Tina Turner, The Best, στον 89 Rainbow.

στην Ελλάδα να ασχολούμαστε με τους Metallica, αλλά από τη Δευτέρα παγκοσμίως όλοι ασχολούνται με το Met Gala, το οποίο έχει ξεφύγει πια από τα όρια ενός απλού red carpet. Έχει γίνει ένα παγκόσμιο υπερθέαμα δισεκατομμυρίων views, brands, social media content, σχολείων κλπ. Το φετινό θέμα ήταν το Fashion is Art και προσπάθησε να παρουσιάσει τη μόδα ως τέχνη, γιατί αυτό είναι μεταξύ άλλων η μόδα, είναι μια μορφή τέχνης. Όμως τελικά όλοι μιλούσαν περισσότερο για τα χρήματα, για τους χορηγούς, για τον Τζεφ Μπέζος κυρίως, αλλά και τον Ζάκεμπεργκ και διάφορους άλλους, γιατί ακούστηκε ότι φέτος το Met Gala ήταν περισσότερο tech gala. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξεκίνησε σαν ένα glamorous event μόδας πλέον θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Oscar, Super Bowl, TikTok Live. Όλοι σχολιάζουμε, όλοι ασχολούμαστε. Ακόμα και με τις αντιδράσεις και με τις διαδηλώσεις που γίναν εναντίον του Met Gala, του Jeff Bezos κλπ.

0: Jay.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Σας το είπα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Έχει διεθνή έκθεση βιβλίου, έχει ανθοκομική έκθεση, έχει κόμικον, έχει φυσικά και Illy Cube, το οποίο σας περιμένει στην πλατεία Αριστοτέλους σήμερα και αύριο από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα με θυμηθείτε αν περάσετε μια βόλτα, θα μπείτε, θα ανακαλύψετε τα γιατί πίσω από τον καφέ Illy, θα δοκιμάσετε, θα παίξετε, θα φωτογραφηθείτε και θα ζήσετε μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Αυτός είναι ο Illy και αυτό είναι το Why We Make It.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, οκτένισεπτ, δρα...

0: άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: 89 Rainbow.
3: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Το ξέρατε εσείς ότι υπάρχει η αστροχαρτογραφία, που είναι ένα παρακλάδι της αστρολογίας, λένε, σε διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και είναι μια πρακτική όταν επιλέγεις, λέει, ταξιδιωτικό προορισμό ανάλογα με το ζώδιό σου. Έχει τις ρίζες της στις δεκαετίες του 70 και του 60, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ξανά trend και υπάρχει, λέει, πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και επιχειρήσεις μεγάλες τουριστικές, που επιλέγουν την αστροχαρτογραφία για marketing, για να πουλήσουν έτσι τους προορισμούς και τα διάφορα, αλλά και οι άνθρωποι επιλέγουν την αστροχαρτογραφία για να δούνε πού θα πάνε διακοπές. Εγώ, παιδιά, γενικά θέλω να σας πω ότι όλα τα χρόνια που πηγαίνω διακοπές και αυτά που δεν έχω πάει διακοπές, εμπιστεύομαι την πορτοφολογραφία, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω επιλέγουν τις διακοπές τους ανάλογα με το budget τους. Δηλαδή αυτά μου φαίνονται λίγο πολυτέλειες και λίγο... να είχαμε να λέγαμε. Sorry κιόλας.

σίγουρα να πάτε να δείτε την ταινία για τον Michael Jackson. Σας το είπα, σας το ξαναλέω. Την είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκπληκτικός ο ανιψιός του, ο Τζαφάρ, στο ρόλο του Michael Jackson. Εκπληκτική και η ταινία, η οποία σταματά το 1988 και θα υπάρξει φυσικά και η συνέχεια. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα, που έχει αρχίσει και βρέχει εδώ και αρκετή ώρα. Θέλω να σας πω ότι ο χάρτης αστικής κινητικότητας μοιάζει περισσότερο με φλιμπεράκι, γιατί έχει κόκκινα-κίτρινα παντού. Ο περιφερειακός είναι όλος μπλοκαρισμένος, όλος ο περιφερειακός, δεν υπάρχει δηλαδή σημείο σε κανένα ρεύμα που να μην είναι κίτρινο ή κόκκινο. Πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την ανάληψη έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Φορτωμένη και η Βασιλίσσης Όλγας, κυρίως από το ύψος της ανάληψης και μετά. Φορτωμένη και η Τσιμισκή από τη Χάνθ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Αρκετά φορτωμένη και η Εγνατία σχεδόν σε όλο της το μήκος. Γενικά πολύ πολύ προσοχή αυτή την ώρα, γιατί έχει ξεκινήσει και η βροχή, όπως είπα προηγουμένως, και τα πράγματα είναι έτσι λίγο πιο στριμωγμένα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχουμε όλοι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με ό,τι και αν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Είτε να βγούμε, είτε να ξεκουραστούμε. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής, εμείς ξανά τη Δευτέρα στις 11. Πολλά φιλιά!

0: ειδικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: διάσκημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο και προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ, τα καλύτερα στον 89 Rainbow. Μαζί μου, 4 ώρες μέχρι και τις 6. Δίπλα μου έχω την Nova. Θα ανοίξω με Urgent. Καλή ροκ από τους Foreigner. Καλώς ήρθατε.

Σύμφωνο 89 Rainbow, με Santana Black Magic Woman. Προσέξτε ιδιαίτερα αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη, τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά. Στο ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Τώρα θα πάμε στο Captured, ένα τραγούδι από τον Southside Johnny ή αλλιώς John Lyon, ο οποίος επηρέασε τόσους και τόσους μέσα στους πολλούς και τον έναν και μοναδικό John Bon Jovi. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με OMD. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. LegalLine, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: 89 Rainbow. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

στον 89 Rainbow με τους Rainbow, αξέχαστα φωνητικά από τον Ronnie James Dio. Αλλά θυμίζω ότι εμείς θα έχουμε εδώ άλλον έναν μεγάλον, ένα όνομα το οποίο μας φτιάχνει μόνο που το λέμε, John Lee Turner, τον Rainbow, έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Θα ερμηνεύσει και Rainbow και Deep Purple και δικά του. Είναι ένα must, νομίζω, event για όλους τους φίλους της καλής rock, hard rock μουσικής. Πάμε στα Savage Garden τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

με Robbie Williams. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. 89 Rainbow.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί, είναι η δεύτερη ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα. Ανοίγουμε Dire Straits, Sultans of Swing. Τα λέμε σε λίγο, ok?

89 Rainbow και Elton John. Η Metallica στο γραφείο, δηλαδή στην σκηνή του ΟΑΚΑ, όπως γράψαν στα social. Soundcheck που με κάνει να χαμογελάω, γιατί βλέπω μέσα For Whom the Bell Tolls και Sad But True. Εύχομαι την Δευτέρα που θα τα πούμε όλα να είναι πανέμορφα. Sweet Love is Like Oxygen, τώρα στον 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow με David Bowie. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
1: Κουζίνες?
2: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
1: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com
2: 89 Rainbow.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη.

0: Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow, Paranoid, Black Sabbath φυσικά. Καλησπέρα σε όλους. Προσέχουμε το περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από πολύ νωρίς, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι περίπου και το Επταπύργιο, ok. Προσοχή επίσης θέλει και η Εγνατία αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας, όπως και η Λεωφόρος Νίκης κατά μήκος της.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Bruce Springsteen. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
8: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε παπά.
5: Όχι.
8: Είπε παπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
5: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Την ανοίγω με Rolling Stones, Satisfaction, ενώ σε λίγο μοιράζομαι και νέα για αυτούς. Και σήμερα προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6.

Rainbow, Mary Clapton, I Can Stand It. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Rolling Stones. Υπενθυμίζω, περιμένουμε το Foreign Tongues Album. Και μέσα σε αυτό θα υπάρχει και σούπερ διασκευή, το You Know I'm No Good της Amy Winehouse, που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο αυτό το νέο από τους Rolling Stones. Αυτή είναι η YouTube, Beautiful Day, ενώ σε λίγο φέρνω και Erasmus.

0: 99 Rainbow και Everything Burns. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις

0: Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: 89 Rainbow.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Love Me Two Times. Doors των 89 Rainbow. Κάπως καλύτερα τα πράγματα με την κίνηση στην πόλη, αλλά πάλι δύσκολο στο περιφερειακό, αυτή τη φορά με κατεύθυνση τα ανατολικά, ψηλά στο Παπαγεωργίου, όπως επίσης και στην Εγνατία κατά μήκος της. Συνέχεια με Pretenders, I'll Stand By You, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Στον 89 Rainbow, παρέα με τον Don Henley, The Boys of Summer. Προβλήματα υγείας για την Bonnie Tyler, εισαγωγή σε νοσοκομείο. Αλλά από ό,τι φαίνεται η ευρωπαϊκή της περιοδία ξεκινάει κανονικά, με αρχή τη Μάλτα στις 22 Μαΐου. Τώρα πιο rock με Rory Gallagher, Moonchild, στον 89 Rainbow, και αυτός.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί με τα καλύτερα μέχρι για τις 6. Ανοίγω με Smokey, I'll Meet You at Midnight. Συνεχίζω με Begging από Maneskin και Simple Minds, Don't You. Και τα ξαναλέμε σύντομα. Οκ. Okay? Εδώ. Παρέα. Και αυτό το 60 λεπτό.

στον 89 Rainbow με Simple Minds, Don't You. Σαν σήμερα το 1989 κυκλοφόρησαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, το Street Fighting Gears. Μεγάλη μπάντα, αγαπημένη, οι Simple Minds, όπως και ο κύριος που έρχεται, και ξέρω ότι με αυτό θα χαμογελάσετε πολύ.

0: στον 89 Rainbow με ένα κομμάτι μουσικής ιστορίας, Jefferson Airplane, με το Somebody to Love, μέρος της αντισυμβατικής κουλτούρας των 60's. Μην ξεχνάτε, μας έχετε όχι μόνο στα FM αλλά και μέσα από το app μας για Android και iOS, αλλά και κλικάροντας το 89rainbow.gr με τέλεια ποιότητα ήχου. Μείνετε εδώ, σε λίγο φέρνω news.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 89 Rainbow.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τη
11: σκαλή.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

89 Rainbow με Bon Jovi, Runaway. Θέλει προσοχή ο περιφερειακός στις αρχές του με κατεύθυνση τα ανατολικά μέχρι περίπου και την Τούμπα πάνω κάτω. Επίσης, προσέξτε τη λεωφόρο Νίκη στο κέντρο αυτή την ώρα. Από την εναλλακτική rock των Radiohead με το Creep, σε λίγο στην hard rock των Scorpions με το Rockula και Hurricane και σε μια υπέροχη παλάντα με τους Aerosmith εδώ στον 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Survivor. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Ό,τι το καλύτερο. Ένα κλείσιμο με Billy Idol, χαλαρά, Eyes Without a Face, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας, για ένα εξίσου όμορφο Σαββατοκύριακο και σε λίγο εδώ υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βελέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βελέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βελέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βελέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βελέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βελέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow. Βροχερό απόγευμα Παρασκευής, 8 Μαΐου. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με Red Hot Chili Peppers.

στον 89 Rainbow, Metallica και Nothing Else Matters, θέμα συζήτησης εδώ και μήνες με το που ανακοινώθηκε η ημερομηνία της εμφάνισης τους στην Ελλάδα. Θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών, γιατί η συναυλία έφτασε αύριο στο ΆΚΑ, η Metallica. Όσοι πρόλαβαν και πήραν εισιτήριο, τώρα πρέπει να πάρουν και οτοασπίδες, λένε οι ειδικοί, γιατί οι συναυλίες των Metallica χαρακτηρίζονται από πολύ ψηλά επίπεδα ήχου, μπορεί να ξεπεράσουν τα 110 με 120 δεσιμπέλ, και εκτός από αυτό, στις συναυλίες των Metallica, επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος του κοινού. Αυτές οι δονήσεις μάλιστα πήραν και ονομασία Metallica Quake κατά το Earthquake. Σε λίγο θα ακούσουμε Kansas και Dust in the Wind, τώρα John Mellencamp, Jack and Diane, στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Queen και I Want To Break Free. Αυτή είναι η ώρα που πολλοί στην παρέα είναι σκεπτικοί γιατί δεν ξέρουν τι να παραγγείλουν για φαγητό. Μπορεί να μην ξέρεις τι θέλεις να φας, εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day, My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day, My Rewards Coupons για φαγητό και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ναι Να Να Να από τους Βάγια Κοντίος στον 89 Rainbow. Τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, θα το μάθουμε τώρα. Χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, από το 424 μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα και μετά πάλι μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Στα κόκκινα αυτήν την ώρα η Εγνατία, από τα Πανεπιστήμια μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας, με κίνηση και η Λεωφόρος Νίκης όπως και η Νίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ένα τύχημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Κατσιμίδη δυσκολεύει τα πράγματα εκεί. Υπομονή σε όσους οδηγούν, σε λίγο αγαπημένο τραγούδι από Ρόμπι Γουίλιαμς, Me and My Monkey. Τώρα ακόμη ένα, Pet Shop Boys, Always on My Mind, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Sting και Englishman in New York, ξεκάθαρα το τραγούδι του Sting με τις πιο σαφείς jazz αναφορές και επιρροές του. Λατρεύει την jazz ο Sting. Αυτός ήταν ο λόγος που αποχώρησε αρχικά από τους Police για να συνεχίσει την solo καριέρα του, και φαίνονται αυτές οι αναφορές στα πρώτα του άλμπουμ, όπως στο The Dream of Blue Turtles, που συνεργάστηκε και με μουσικούς της jazz όπως ο Branford Marsalis, τον οποίο ακούσαμε εδώ στο σαξόφωνο, και στο Nothing Like the Sun και στο Soul Cages. Γι' αυτό και πρόσθεσε μια ημερομηνία ο Sting για μια ξεχωριστή συναυλία φέτος, 4 Ιουλίου, στο Jazz Festival του Μοντρέ στην Ελβετία. Σε λίγο θα ακούσουμε Stories και Darling, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Guns N' Roses που φυσικά ακούγεται δυνατά. Sweet Child of Mine στον 89 Rainbow.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευή. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 με την καλύτερη μουσική της πόλης και διαγωνισμό σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.

αγαπημένο Hozier Take Me to Church στον 89 Rainbow. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά στον κινηματογράφο Μακεδονικών, στο κέντρο της πόλης, Φιλικής Εταιρείας 44, που προβάλλει μερικές από τις καλύτερες ταινίες που συνεχίζουν τις προβολές τους και αυτήν την εβδομάδα, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν, το κωμικό και διαφωτιστικό I Swear, δυστυχώς βρίζω, για το σύνδρομο του Ρετ, το ρομάντζο The Drama με Ρόμπερτ Πάτινσον και Ζεντάγια, και Αποστολή Χαίρε Μαρία, η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εσείς θα επιλέξετε ταινία όπως και παρέα, γιατί οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα για να μπείτε στην κλήρωση είναι πολύ απλά να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow στο 6943 808089 για τα επόμενα 10 λεπτά. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία. Έρχονται οι Όπους με το Life is Life, αλλά και ο Μόμπι με το Lift Me Up. Τώρα, Richie Havens, Going Back to My Roots, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Pink Floyd και Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow. Αξεπέραστος ο ήχος τους, γι' αυτό και είναι πάντα παρόν. Η μία γενιά μετά την άλλη τους ανακαλύπτουν. Γι' αυτό και γνωρίζουν πάντα επιτυχία. Αυτήν την εβδομάδα οι Pink Floyd βρίσκονται ξανά στο Top 10 των albums στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το ένατο Top 10 album τους αυτό, το album που κυκλοφόρησε στην Record Store Day με τίτλο Live from the Los Angeles Sports Arena. Είναι στο νούμερο 5 αυτήν την εβδομάδα, βινίλια, κασέτες, streaming, όλα έχουν πάει καλά για τους Pink Floyd, που πριν από ένα χρόνο σχεδόν είχαν μία ακόμη νούμερο 1 επιτυχία στα άλμπουμ με το live τους στην Πομπία. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Μακεδονικών: Γιώργος Πατσιόπουλος, Ραφαηλία Γιωβανοπούλου, Χρήστος Γιούτης, Έλενα Γαρνέλη και Παναγιώτης Μαστακούρης. Καλή προβολή σε όλους. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: 89.
9: Σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το

0: Και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
1: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

Rolling Stones και Start Me Up στον 89 Rainbow. Το έλεγαν οι πράκτορες Μόλντερ και Σκάλι στο X-Files, η αλήθεια είναι εκεί έξω, και τώρα την αλήθεια τη λέει το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δημοσιοποίησε δεκάδες αρχεία σχετικά με μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Μάλιστα συμπεριέλαβε και αναφορές από την Ελλάδα. Θεάσεις που έγιναν στο Αιγαίο αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους. Η νέα αυτή δημοσιοποίηση είναι ένα μέρος δέσμευσης της Αμερικανικής κυβέρνησης για ενημέρωση της κοινής γνώμης. ET, Phone Home και άλλες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Σε λίγο Iggy Pop, The Passenger, τώρα Gary Moore, Still Got The Blues στον 89 Rainbow.

Η νούμερο 1 επιτυχία των Genesis, Invisible Touch, στον 89 Rainbow. Και τώρα, πώς η αγάπη ενός θαυμαστή για τον αγαπημένο του καλλιτέχνη μπορεί να διακόψει τη συναυλία του. Έγινε χθες στη Μαδρίτη, στην συναυλία του Eric Clapton, όπου μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του Cocaine και πριν αποχωρήσει από τη σκηνή για να βγει ξανά, να πει μερικά τραγούδια ακόμη στο encore, του ήρθε από έναν θαυμαστή του, κάτω από τη σκηνή, ένα αντικείμενο που τον χτύπησε ελαφρά ευτυχώς στο στήθος. Ο Eric Clapton έγινε έξαλλος, αποχώρησε, δεν βγήκε ξανά στη σκηνή. Ο θαυμαστής είπε αργότερα στις εφημερίδες ότι δεν ήθελε να χτυπήσει τον Eric Clapton. Του πέταξε ένα βινίλιο με μια αφιέρωση επάνω, μια αφιέρωση αγάπης που τελικά δεν πέτυχε το σκοπό της. Θα ακούσουμε Eric Clapton σε λίγο, το Cocaine φυσικά, τώρα Men at Work, Who Can It Be Now, στον 89 Rainbow.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: τη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βιλέα Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Βιλέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βιλέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση.
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: Βράδυ Παρασκευή των 89 Rainbow. Αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο Deep Purple, τώρα Dire Straits και Walk of Life.

Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Ο Benson Boone που έκανε μια απίστευτη φάρσα στον παιδικό του καλύτερο του φίλο, τον Eric Mangelsen, ντύθηκε νύφη όταν ο φίλος του είχε βρεθεί στο δημαρχείο του Salt Lake City στην πολιτεία της Utah, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμφανίστηκε ως νύφη. Είναι ένα έθιμο στην πολιτεία της Utah. Οι φίλοι του γαμπρού να ντύνονται νύφες για να του κάνουν φάρσα. Εκτός από τον γαμπρό που ξεκαρδίστηκε στα γέλια όταν κατάλαβε ότι αυτός που έβλεπε μπροστά του ήταν ο φίλος του, ο Benson Boone, την πάτησαν και οι παρευρισκόμενοι στο δημαρχείο που δεν κατάλαβαν ότι η νύφη ήταν ο Benson Boone. Το έμαθαν μετά όταν είδαν στα social media βίντεο από τον γάμο του ζευγαριού να τραγουδά εκεί ως καλεσμένος ο Benson Boone. Σε λίγο Rod Stewart, τώρα Ram Jam και Black Betty.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το.

0: Scorpions και Is There Anybody There, αγαπημένο στον 89 Rainbow. Βράδυ Παρασκευής και το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, καλές μέρες για κινηματογραφική έξοδο και μάλιστα για οικογενειακή έξοδο, γιατί καιρό είχαμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα οικογενειακή ταινία στις αίθουσες. Μιλάω για το φιλμ «Η Μαλλιαρή Detective» του Κάιλ Μπάλντα, δημιουργού των ταινιών «Εγώ Απεσιότατος» και του «Λόραξ». Η ιστορία έχει να κάνει με ένα βοσκό που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, που να γνώριζε ότι τα πρόβατα άκουγαν και θα το παίξουν και detective όταν συμβαίνει ένας φόνος στο αγρόκτημα. Εξαιρετικές ερμηνείες από Hugh Jackman, Emma Thompson, αλλά την παράσταση κλέβουν τα πρόβατα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Evanescence και Queen στον 89 Rainbow.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: εμάς.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Queen και Another One Bites the Dust στον 89 Rainbow. Ο Brian May των Queen ευχήθηκε και αυτό σήμερα χρόνια πολλά στον φίλο του Sir David Attenborough, που γιορτάζει τα 100 του γενέθλια. Ντοκιμαντερίστα, συγγραφέα, σκηνοθέτη, οικολόγο, κυρίω όμω μέγα φυσιοδήφη, ο Sir David Attenborough βοήθησε πολύ τον Brian May στον αγώνα που έδωσε για 12 χρόνια για να σώσουν του ασβού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τραγούδι με οικολογικό περιεχόμενο και μεγάλη επιτυχία για του Midnight Oil. Beds Are Burning, τώρα στον 89 Rainbow.

Tom Jones και Sex Bomb στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στην Εύα και την Μαρία, στον Παντελή. Καλή ξεκούραση, ο Παντελής επιστρέφει σπίτι μετά τη δουλειά. Καλησπέρα στον Γρηγόρη που μας ακούει στον Brighton και στην Αφροδίτη που μας ακούει στην Ξάνθη. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και η επικοινωνία μας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 80 80 89 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο Led Zeppelin, Stairway to Heaven, τώρα Aha και Take on Me στον 89 Rainbow.

0: away to heaven.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow. Βράδυ Παρασκευής, καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική. Σε λίγο David Bowie, τώρα Dan Wilson και Breathless στον 89 Rainbow.

Phone All Blondes και What's Up, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Βροχερός ο καιρός σήμερα και αύριο περιμένουμε βροχές νωρίς το πρωί, για την ακρίβεια λάσπο βροχές, γιατί η αφρικανική σκόνη παραμένει για λίγες μέρες ακόμη. Στη συνέχεια αύριο θα έχουμε λιακάδα με συννεφιά. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και η υγρασία σε υψηλά επίπεδα στο 90%. Από την Κυριακή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε, που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο από την Τρίτη. Σε λίγο ακούμε τότε τώρα, Lou Reed.

0: Brian Adams και Heaven, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Με μια μεγάλη επιτυχία υποδέχτηκε αυτήν την εβδομάδα ο Brian Adams πριν από λίγες μέρες. Το βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Everything I Do It For You ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Είναι το δεύτερο τραγούδι του που το καταφέρνει αυτό, μετά από το Please Forgive Me. Ένα τραγούδι από το 1991, από το soundtrack της ταινίας Ρομπέντο Δασόν, ο πρίγκιπας των κλεφτών, με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner. Μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο. 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ρεκόρ τότε για εκείνη την εποχή, αργότερα ξεπεράστηκε. Και 16 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το ρεκόρ ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει κανείς εκεί. Σε πολύ λίγο η Duran Duran με το Come and Down εδώ στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.

Class και Rock the Casbah στον 89 Rainbow. Αρκετές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκυριακό στη Θεσσαλονίκη που έχουν ήδη ξεκινήσει. Σήμερα το 10ο επετειακό Comic Con ξεκίνησε μέχρι την Κυριακή για όσους αγαπούν τα comics, τα video games, τις ταινίες και τα cosplay. Ενώ από χθες έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή και αυτή με πολλές εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες. Με πολλούς εκδοτικούς οίκους και 25 συγγραφείς από όλο τον κόσμο να δίνουν το παρόν για να γνωριστούν με το κοινό. Σε λίγο ακούμε Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Chris Isaac, Wicked Game, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Every Breath You Take από τους Police στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Για το τέλος, Beatles, Come Together. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
2: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.